0: στο Airbnb, η ενοικιάζεται.
1: Βραχυχρόνια μίσθωση είναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μία, θα έλεγα, δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μία καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κάτοικους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
4: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
5: Όπως από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
3: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράκι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
8: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
6: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
9: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
2: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
9: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες στην τζάμπα και άδικα να περιμένουμε το σύστημα για

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο, εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβ Κουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπεις στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε περάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?

0: συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Εγώ αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και.
1: Έτσι είναι τα παιδιά.
0: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσει.
1: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον παφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας. Τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
0: Είναι η χειρότερη φάση νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε η ημερομηνία?
0: 30 Απριλίου.
1: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκι. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, ή κατευθείαν ντουγρού με στο νερό?
0: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή. Γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
1: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
0: Οι
1: γονείς προφανώς.
0: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
1: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
0: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το Λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
1: Για χόμπι.
0: Ναι, ναι, ναι, χόμπι τελείως.
1: Έχεις αδέρφια?
0: Έχω δύο.
1: Αγόρια ή κορίτσια?
0: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
1: Ωραία. Ασχολούνται?
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Όχι με το κολύμπι,
0: ναι. Ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία. Πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι. Δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησα το
1: πρωί. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά που. Από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν. Του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες, έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας. Και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17 και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή.
1: Μην φοβάσαι να το πεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι εγωιστικό.
1: Ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω. Όχι, δεν το.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ. Ότι από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή

0: είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
0: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί.

0: από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα, που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη, αλλά από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει, είναι χαλαρή εκεί που πρέπει, δηλαδή πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει, ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονητρία μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά εννοείται. Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό προσωπικό τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Βάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Καλά,
1: δηλαδή, όχι, σας τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις, αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κοδέπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
1: Και κάνουν όλα τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω εγώ σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
1: πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο, δηλαδή πρώτο που μου πανελλήνιο είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι. Τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται.
1: Πόσο σύνοχο.
0: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολύμβητης να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο κιλόμετρο?
1: Ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο.

0: Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει. Έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα. Τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο. Να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίων Αερακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν. Δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη. Που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, okay, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, okay, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα ασημένιο. Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
0: Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τις κοιτάλλες 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό. Σκουφάκι γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη ή οτιδήποτε, ως να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμβητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
0: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
1: Μόλι αυτοί δεν έχουν γούρια, προλήψεις. Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις κουτάκια.
0: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
1: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Ιεροτελεστία είναι αυτό. Μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τεταρτημόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
1: Με σχολείο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
1: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
0: Τρώω. Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6:15. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω

0: κατευθείαν.
1: Μάθημα εννοείς.
0: Ιδιαίτερα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ του θαυμάζω του αθλητέ και του θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνει κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη. Πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting. Το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι.
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Τι τάξη πας?
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
0: Η φυσική.
1: Η φυσική,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πόσοι υποδέχτηκαν στο σχολείο, πριν με το χρυσό το πήρες μέσα Μαΐου, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλία, αλλά τη χρυσή εδώ.
0: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκη.
1: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή 25 να κάνω τούμπα και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή 4,55-20. Δεύτερη στα 800, 9,02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του
1: δεν ξέρω, ή τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open. 400 μεικτή που είχα 4,59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4,55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω? Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4,55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το Πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν
1: αυτό. Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το
0: Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, 50.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που μου είχε πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε.

0: έκλειγε από τη χαρά. Η πότη, Αναστασία.
1: Η πότη. Αναστασία, πότη, μπράβο που έκλειγε μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
1: Η πότη τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το...
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάω με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο, του έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι για τον Μαρίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι. Γιατί έχεις. Γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Οπότε... δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό, είπα αυτή την έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν. Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνας, στο υπογράφο. Γιατί με στραβοκοιτάζε.
1: Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.

0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων. Τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση.
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές. Γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος.
1: Γιατί είναι με το. Αναμετρήσει με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ. Δηλαδή θα το δω και θα πω. Προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα. Από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη Δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Ναι. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πτάματα ρούδα.
1: Εντάξει, θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία, όχι εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πέρα που κολύμπαγε open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισε να καταλαβαίνει, να βλέπει τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέ στο άθλημα στου Ολυμπιακού Αγώνε.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά α πούμε, έχω σίγουρα αθλήτριε που τι βλέπω και λέω πω είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
1: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walls, η Smith, η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
0: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
1: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα, ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
0: Κουράγιο, πόνο.
1: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
0: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
1: Εγώ προσωπικά.
0: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη? Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
1: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω, όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω. Δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ, γιατί αν αποσυντονιστώ, το

0: Καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή, δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα.
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολλημητήριο. Τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται, είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου κανένα ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασες το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγες την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και λες που ήμουνα και που, να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό. Ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Το κάνω αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω, τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: να κάνω. Του ενός μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό. Όχι, πρώτα εγώ. Όχι.

0: Μήκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, πότι 200 πιταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κάνει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην Κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στη Ηράκλεια, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα. Και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα, γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ, και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει. Και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο τη πισίνα. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι μου.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπη, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, η Ηρακλειώτισσα. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι,

0: Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που, σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ενώ που να ξέρεις, η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός.
1: Μπράβο.
0: Τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια...
1: Περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι, εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να την ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν κοίσαρε στον ελάχιστο χρόνο, αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Κουρδάκης, Κωνσταντής νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: μου κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε. Μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα. Αυτού του ρεύματος είσαι.
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια. Κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους. Και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει ο χρόνος αρχίζει λίγο και...
1: Πιέζει.
0: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνεις σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί.

0: εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτενέρ. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή σεφ, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας.

0: ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι Ανθού.
1: Α.
0: Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι Ανθού γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και φαίνει,

0: Είναι λαβράκι φρικασέ, τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, στην ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό, και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάνει
0: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Μικρές βαφτίσεις,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Yeah.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένα συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Hanaya. Hanaya Βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα, δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, κακά τα ψέματα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά

0: τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
1: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
0: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
0: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
1: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
3: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. Μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου, με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
3: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
4: Περισσότεροι από δύο,
3: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
3: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία. Άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky.

0: Η Κρήτη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
1: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η Αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11 και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
1: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
1: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
0: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς

0: παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιλέξει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
1: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του Φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κάτοικους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
2: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
3: Όπως από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
1: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
4: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του Φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το Φαραγγιού θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
5: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το Φαραγγιού και κολλάνε να βάλουν 2 μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
6: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
7: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του Φαραγγιού, η Περιφέρεια και οι δύο Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
5: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαραγγιού με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
8: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και σε Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν την ημέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προσπληρωμή επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως...

0: και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσάφησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
0: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να

0: Σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο

0: το σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
0: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
1: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί. Αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
0: τρία βράδια.
1: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
0: αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
1: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθει, για το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς.
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, που λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι

0: είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα: «Οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά». Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το λένε,
0: εύχομαι, και
1: να,
0: εγώ
1: το, να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. πληροφορία. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε δύο οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα, άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει, γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying, και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια, και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying, για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί, πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες,

0: πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κουπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν ένα φάνη.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε.
1: Όχι,
0: έχετε μεγάλα εγγονή.
1: Κι όμως.
0: Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αυτή. Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι

0: κοκκυρές μας, λοιπόν, και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι,
0: ωραία,
1: λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και ρακί.
0: Και ρακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Mm-hmm. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο. Ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη, είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
0: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
1: Νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Τώρα βρήκατε, θα τη γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό μπόλικο. Θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση γλυκά με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
1: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν
0: έτσι?
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Τα λέμε τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα, μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους έτσι μυθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουνε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γκαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Παπάδου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν φτάξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, Γαλλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε Γαλλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
0: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
1: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
0: ναι,
1: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
1: Κάμαμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών να παιδάξει. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
1: σε
0: την περιουσία σας την
1: ευχαριστώ,
0: ωραία.
1: Καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την μέρα του Πάσχα. Εγκλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε?

0: στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, πιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, δηλαδή καθόμασταν παθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε?
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάκι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι. Όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, τον παπά, ο πατέρα του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, τη Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας
1: σας, ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι μου είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσει αυτός που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες? Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας?
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Πω, ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον

0: Εδώ, εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξαναγνήξει. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τις γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε!
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε.
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα και έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα.
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός.
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και τον σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε.
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε καλά.
1: Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήμοι.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
3: τι
1: είναι
3: λέτε,
1: αυτό,
3: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια.

0: οι host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόντα. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα μας λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα. Πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις.
2: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
2: Να είστε καλά.

0: το ξύπνημα.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψει από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσω τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στόπ.
5: Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
6: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
7: Μα είσαι έτσι.
8: Δεν φτάνω εδώ.
9: Νίκη, συντονίσου.
5: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
10: Γεια σας.
11: Μα μη μου το χαλάς τώρα που πήγα.
5: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
12: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
5: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
12: Ναι.
5: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
13: Άγριο. Είναι άγριο κορίτσι.
12: Γι' αυτό επιβιώνει.
13: Άγριο κόριτσο είναι.
12: Γι' αυτό επιβιώνει.
5: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
12: Γράφει.
5: Κανόησε την πορεία σου.
12: Μην μιλείς.
5: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο.
12: Ναι.
5: Εδώ πέμε.
12: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
5: Φεύγω, φεύγω. Πέμε. Περίμενε.
12: Θα καεί η καρκάνα μου.
5: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
12: Έλα, πάμε.
5: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
12: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
5: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
12: Ευχαριστώ.
5: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
12: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
5: Ωραία. Καλή επιτυχία.
12: Να είστε καλά.
11: Ευχαριστούμε.
12: Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει, πας.
14: Δευτέρα.
12: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
5: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
12: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
11: Η σκύψη εδώ και εσύ να τελειώνω.
12: Μια αυτά τα μάγουλα θέλει πάλι.
11: Δεν μπορώ να σου πιάνει τα γέλια.
9: Σε ευχαριστούμε.
12: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
5: Φύγε.
11: Με δουλεύεις τώρα.
5: Εξίσης, είναι πότε
11: να
5: ακουγόμαστε.
11: Να
5: σε
11: αγκαλιάσει
5: μαμά,
11: να
5: σε αγκαλιάσει αγκαλιά. Τι αγκαλιά σου, γιατί είναι τελείως, μάνο.
12: Γελιά μου,
5: για
12: να
5: το μάτια σου.
12: Υπέροχα.
5: Γελίζουνε λίγο.
12: Γιατί
5: γελίζουνε.
12: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
9: Γεια.
12: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε έρχει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα.
9: Θα πάει.
12: Ναι. Ναι. Το χάσαμε.
5: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
12: Χιλιά.
5: Το ξέρεις πως θα βάλω αυτό backstage, ε.
12: Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
5: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
12: Δεν με πώς, αφού κόντυψα να σκοτωθώ.

0: τώρα. Τι θες?
1: Άκου το πλοκό σου.
0: Μια αράχνη στα μούτρα σου.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, είχες ένα ανοιστό. Το είδα, αυτό το κρατούσε.
1: Τι θες, άκου τα πουλάκια.
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτω από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε.

0: Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό, σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε κάθεση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και ναι, το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι, επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, ναι, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή ναι, αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε να βελτιώσουμε
0: τη
1: διατροφή.
0: Και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται ναι, από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει
1: ακριβώς
0: ένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συχνό στη στεφανία νόσο. Βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε, φαντάζομαι, εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στενούς συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
1: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας. Είναι το πρώτο
0: και ποιες τις εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως. Μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου είναι πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητα.

0: και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
1: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή
0: ναι.
1: Ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
0: Κάθε εξέταση έχει ναι. Την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσες θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
1: Έχετε φαρέτρα ναι, πολύ ισχυρή.
0: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, θα τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι,
0: φυσικά.
1: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
0: Φανταστείτε ότι η στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία θυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
1: Και να το λύσει δηλαδή.
0: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
1: ναι, εξαρτάται τη βλάβη φαντάζομαι.
0: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
1: Αλλά... Τώρα το ρωτάω γιατί εμείς είμαστε έτσι, πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Από τους ασθενείς που έχω δει,
1: ναι.
0: Συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Το υποτιμούμε.
0: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά ναι. Δεν είναι ένα καμπανάκι.
0: Φυσικά.
1: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.

0: αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι. Όχι. Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά, ναι, αλλά κάτι άλλο. Ακριβώς. Να την αντικαθιστά. Αυτό,
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στον χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις τη δουλειά. Δεν γίνεται.
1: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο. Ναι. Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε, ναι, αυτή τη δυνατότητα.
0: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
1: Η κρίσιμος χρόνος είναι 2 με 3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
0: Εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάνω.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος, ναι, ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
0: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκηδα, σε άλλο,
1: ναι,
0: που δεν έχει πάει.
1: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
0: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2 με 3 ώρες να δουλέψει εκείνη. Καλά, ακριβώς, οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
0: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
1: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην, για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
0: Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε, έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε, αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
1: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι. Ναι. Αυτός είναι.
0: Άρα είναι σωστός ο όρος.
1: Σωστός, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
0: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε για αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί...
1: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
0: Όλο το σχέδιο από πριν.
1: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει. Και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην, να μην χάνουμε σε χρόνο.
0: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
1: Πολύ.
0: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να, ναι, εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
1: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων. Πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, Γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να

0: συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ναι. Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, δεν μου, αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
0: σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
1: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι.
1: Μπορεί.
0: Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει,
0: ναι.
1: Έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: ο Γιακούμπ, ο γνωστός. Σερ.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Star με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά,
0: ναι,
1: μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός. Ναι.
1: Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό? Γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι, και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες, που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Δεν είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εξαγωγή.
1: Και εξαγωγή
0: καρδιοχειρουργών. Ναι, φανταστείτε
1: αυτό.
0: Ότι στην Αγγλία,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.

0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της χάρης πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν, ναι. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε ότι είναι κάτι
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Των καρδιολόγων. Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
1: Δεν θα πω εγώ, δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
0: Ναι, οπότε
1: όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
0: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια.
1: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό,
0: λογικό,
1: η εξέλιξη αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
0: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
1: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
0: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
1: ναι,
0: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
1: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειρητικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή, άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο, ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
0: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι αλλιώς γίνεται,
1: αναγκαστικά.
0: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
1: Τεχνικά σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχευμα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασωκαταστολές.
0: Ναι,
1: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
0: Τόσο περίπλοκο.
1: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
0: Ναι,
1: χωρίς καρδιά μέσα.
0: Φαντάζομαι, ναι. Ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά, ναι, που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων, ναι, αυτών, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό, ναι, μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι.
0: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
1: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
0: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό.

0: θα σας ρωτούσα και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
1: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις.

0: τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε, λέει ότι, α, ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες, άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, τι εντολές να... ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο,
0: καταρχήν,
1: ας το πούμε...
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή...
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως, αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό χρόνο σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως, γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινότανε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μια ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο κριτικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο, έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν
0: ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, εννοείται, Πού εννοείται, στο...
1: Στην Κρήτη, λέγαμε, γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε, γενικότερα. Ναι.

0: Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι τάδε. Δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν. Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνή τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά,
0: ναι,
1: και έχουν τη μηχανή. Αυτό έχει ένα... Είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά, είναι εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε, σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι, έτσι,
1: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται...
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν,
1: η καρδιά.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν,
1: αλλά θα μπορούσαμε.
0: Ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά,
1: γιατί
0: δηλαδή, κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη.
0: Είναι έτσι.
1: Τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι... Χτυπάει η καρδιά μας
1: πιο δυνατά,
0: δυνατά
1: έτσι, φυσικά.
0: Γιατί γίνονται
1: πιο
0: διάφορες
1: γρήγορα, πιο
0: διεργασίες, οι οποίες ναι, είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο, πριν πάω στο ρωτήσω κάτι προσωπικό, που μπορεί να χτυπάει.
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
1: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, μέτρο της φύσης,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: τρομερό όμως, έτσι.
1: Φυσικά δηλαδή... είναι η βραδικαρδία πρόβλημα, κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε, ναι, λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
1: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει... να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να,

0: Σας στείλει το Πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Είναι, ξέρω. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
0: η καρδιοχειρουργική, πάρα πολύ. Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
0: τόσο
1: άλλο.
0: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά στην ιατρική.
1: Όχι, με τις δέσμες
0: ήμουν. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί. Και εγώ το υποστηρίζω ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά. Ναι. Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά τους βοηθάνε. Είναι πολύ καλός, εγώ.
0: Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψη. Mm. Mm.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Μεγάλη μορφή και εκείνος.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική. Ναι. Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα, ούτε σας απογοήτευσε ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
1: Όχι.
0: μεταξύ.
1: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
0: Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι. Γιατί δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη.
1: Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε. Ναι. Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
1: Και
0: η Κρήτη πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και εγώ βρέθηκα εκτός.
0: Και πήραν όλο...
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν είχα κουραστεί λίγο.
0: Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως έγινε ο Σακρατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
0: Τρομερό συναίσθημα, φαντάζομαι. Ναι. Οι επαφήσεις με τους ασθενείς. Ποια είναι?
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Οι επαφές με τους ασθενείς ποια είναι? Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν είστε ένας, εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός, συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
1: Εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε, μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ, μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε? Εντάξει, ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά? Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ, τρόπο ζωής, η

0: Η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη, το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
1: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε. Ε.
0: Να το ακούμε, φυσικά.
1: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε «γιατρέ, βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις» ή όλα με μέτρο, τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
1: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
0: Μετά θυμάστε, τα 90.
1: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το «ωραία, κάνει το τσιγάρο καλό».
0: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
1: Μετά τα...
0: όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
1: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, ναι. Το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Είναι. Το τσιγάρο λοιπόν.
0: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς. Γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Και το κρασί.
1: Και το να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
0: Απόλαυση. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκτηση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσει το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε. Και εσείς το
0: αλλά αν χρειαστεί.
1: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό, ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, το βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
1: Δεν το ρώτησα εγώ, πριν στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την τριπεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
0: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει.
1: Συνοσιρότητα,
0: η συνοσιρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
1: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Βαρύτατες ποινές κάθειρξης στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Αθώος ο βιολογικός πατέρας, δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου, είπε μεταξύ άλλων. Απολογισμός ακρίβεια και ο ΠΚΠ στο μενού της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του στον Στήρωνα. Ομόφωνη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο ειδικό χωροταξικό. Το πλαίσιο είναι ασφικτικό, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Τι προβλέπει η τοποθετήσεις των αιρετών. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. Πότε θα μπορούν οι καταστηματάρχες να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, πότε αναμένεται η πλήρη λειτουργία της. Πολυετής ποινές κάθερξης επέβαλε, κυρίες και κύριοι, το ομικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την υπόθεση βάναυσης κακοποίησης του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος μίλησε για δικαίωση της ψυχής του Άγγελου.
1: Με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως, τη Δευτέρα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένο καταλογισμό.
3: Ναι. Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
3: Με μειωμένο καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
3: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
4: Και πού δεν πήγα, για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
3: Τι θα γίνει αυτό.
4: Κανείς δεν μου είπε. Μου έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες.

0: Η μητέρα της, 27χρονης, βγαίνοντας από το δικαστήριο, υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
1: Τι γλυκό! Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε:
1: είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
1: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
3: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα, δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
4: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, κακά τα ψέματα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
5: Αυλαία λοιπόν σε αυτή την πολύ κρωτή υπόθεση, αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα. Είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα, με φόντο δηλαδή και την δικαστική εξέλιξη, την αυλαία αυτή. Ο Κώστας Μπογδανίδης όπως κάθε βράδυ, μαζί μας φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος βρέθηκε εννοείται από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ.
6: Καλησπέρα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Κλείνει δικαστικά στην πρώτη φάση. Προφανώς θα έχουμε προσφυγές σε δεύτερο βαθμό. Μια πολύ αυστηρή ποινή. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο το δικαστήριο και η εισαγγελέα φυσικά με τη χθεσινή δυσαγόρευση. Αλλά και σήμερα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους. Τη μητέρα του τρίχρονου και στον σύντροφό της. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα απολύτως ελαφρυντικό με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού. Στις ποινές υιοθέτησαν ουσιαστικά την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας. Ισόβια για τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και 23 και 24 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις, 6 τον αριθμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η βάναυση, η κακοποίηση που είχε διαπιστωθεί από τα σημάδια που είχε ο μικρός Άγγελος στο σώμα του. Μια υπόθεση που η εκδίκασή της, θυμίζω, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους δύο να αποχωρούν με σχημένο το κεφάλι και μάλιστα ο 44χρονος είχε και ένα, έκανε και μια φραστική επίθεση στον συνήγορό του. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε από
7: χθες... Στο συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή, επιτέθηκε ο καταδικαστής.
6: Ναι, βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε εχθές η εισαγγελέας, δηλαδή ότι ο μοναδικός που δεν είχε υπεράσπιση και λύπη ήταν ο Άγγελος, νομίζω ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε. Ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω ακόμα και να κλείσω. Το επεσήμανε και η εισαγγελέας εχθές, το είχε επισημάνει και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ότι μόνο ένα άτομο, ένα μόνο άτομο από όσα κατέθεσαν κατά την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά υποστήριξε την πρώτη του κατάθεση. Μόνο ένα.
5: Χάρη, πριν περάσω σε ένα Κώστα, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Είχαμε κάποια αντίδραση από την μητέρα, από την 27χρονη. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, παρόλο που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πολλή συζήτηση για την κατάστασή της, την νοητική και ούτω καθεξής. Είχαμε κάποια αντίδραση από αυτή τη γυναίκα?
6: Κοίτα να δεις. Το δικαστήριο, με το που ανακοινώθηκε η απόφαση, απέρριψε στην απόφασή του τον αυτοτελή ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό. Αμέσως. Οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνηγόρους ως ελαφρυντικό. Το δικαστήριο δηλαδή είπε αμέσως ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται δεκτός. Τώρα, η μητέρα όταν

0: αποσύρθηκε το δικαστήριο για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών. Η δικηγόρος πλησίασε τη μητέρα και τότε της είπε τι έχει συμβεί και της εξήγησε τι σημαίνει η απόφαση, έβαλε τα κλάματα.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο αργότερα όμως κάποια στιγμή βγήκε από την αίθουσα συνοδεία φυσικά αστυνομικών. Επιστρέφοντας στην αίθουσα ήταν χαμογελαστή. Όλα αυτά πλέον θα τα δούμε στην εκδίκαση στο εφετείο.
1: Προφανώς στο δεύτερο βαθμό. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Τις εξήγησαν μάλλον χάρη ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα, βέβαια, γιατί και όταν ο κόσμος ακούει ισόβια πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ισόβια. Έτσι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χρόνια τα οποία θα τα εκτίσεις. Είναι ότι υπάρχει και η δυνατότητα της έφεσης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, χάρη, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Τώρα,
0: δεν υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά.
2: Το λέω γιατί η έφεση όμως θα υποβληθεί, θα γίνει έτσι,
0: ναι,
2: η έφεση. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σκληρές οι ποινές, στο άκουσμα κυρίως, γιατί νομίζω Σώτια και Χάρη διμέτρησε περισσότερο η ατμόσφαιρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ξέρεις, και η δικαιοσύνη σκηνοβατεί τώρα μεταξύ δόλου πρόθεσης και έτσι να αποδείξει δηλαδή, ότι υπήρχε πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τόσο φοβερό αυτό που έκαναν στο παιδί. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο τρυφερές ηλικίες, που και οι δικαστές δεν μπορούν να αφήσουν έξω το κομμάτι το ανθρώπινο. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, βέβαια, το ότι απαλλάχθηκε ο βιολογικός πατέρας, Χάρη, νομίζω ότι σχεδόν το περιμέναμε. Με την έννοια ότι στην αρχή της δικογραφίας ουσιαστικά μπήκε και αυτός.
0: Ουσιαστικά όλη η δίκη, αν θέλεις, περιορίστηκε σε αυτό το δίμηνο, 2,5 μήνες που ζούσε η 27χρονη με το παιδί εδώ.
2: Το θέμα είναι πόσα δράματα πίσω από κλειστές πόρτες, Σώτια, ζουν παιδιά, κακοποιημένα άτομα και ειδικά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που δεν μπορούν να αντιδράσουν, έτσι, που δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Και εκεί νομίζω ότι κρύβεται και το μεγαλύτερο ζήτημα για μια κοινωνία που πολλές φορές φέρεται και υποκριτικά, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Αναφορές στην ακρίβεια, από τις τιμές στα ράφια έως την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τις αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και την αντιπολίτευση, περιείχε η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ το βάρος πέφτει στα θέματα της καθημερινότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης, με έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο των αρμόδιων στελεχών, ενώ στο κόκκινο είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
3: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
4: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η 1η Ιουλίου.
4: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
5: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωση. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
4: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
6: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει.

0: με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
2: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενοι ότι τα προγράμματα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
3: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
4: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθωρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
5: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο για αυτό το λαό και για αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μία θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
1: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
6: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Ναι.
6: Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
7: να οδηγήσετε.
8: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη. Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δήλωσα ποτέ απόν.
7: Με εσάς, αρχηγό?
6: Νομίζω ναι.
9: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
10: Νομίζω ναι.
9: Πάλι χαμογελαστός.
10: Νομίζω ναι, είπε. Μου έβαλε στην τελευταία τάκα του κύριου Πολάκη. Νομίζω ναι, είπε. Δηλαδή, έχουμε ωραίες περιπτώσεις και μια καλή ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σίγουρα,
10: όπου
9: ναι.
10: Του ζητάει να παραιτηθεί, δεν καταλάβαμε από πού βέβαια, γιατί ο κύριος Φάμελος έτσι κι αλλιώς το έχει διαλύσει. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια σε τέτοια τροχιά εκλογική, δηλαδή και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
9: Ακριβώς.
10: Και άλλο, να το ξέρουμε. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα παγώσουν οι τιμές στην πραγματικότητα για τον Ιούλιο, γιατί όπως με έλεγε ο κ. Κανακαράκη σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας.
9: Σας άκουγα, η αλήθεια είναι.
10: Έχουν κλειστά δηλαδή, και από τον Σεπτέμβριο θα πέσουν. Βέβαια, το πώς θα πέσουν δεν μας το έχουν πει ακόμη και σε ποια προϊόντα, κάποια λίγο βασικά ήδη πήρε.
9: Πάντως επιμένει πολλές στις αναφορές του Πρωθυπουργός στο κόστος ζωής αυτές τις ημέρες.
10: Γιατί κακά τα ψέματα, Σότια, είναι η οικονομία.
9: Έτσι,
10: με την οικονομία θα κρυθεί η κυβέρνηση, ούτε από αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, ατυχώς ο κύριος Σαμαράς, που εμπλέκει δηλαδή τα εθνικά θέματα, εννοώ, στις εκλογές, ούτε από κάτι άλλο που, τέλος πάντων, έχει αποδειχθεί και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από άλλα μεγέθη που έχουμε, μετρήσιμα, ότι δεν αγγίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθανθεί ότι είναι λίγο καλύτερα ή κυρίως ενσωματώσει το κοντινό του μέλλον, δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει καλύτερα, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά το βασικό είναι το στεγαστικό, η κρίση, που εδώ τρώει ένα βασικό μισθό. Είναι το ζήτημα της ενέργειας, που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να λύνεται. Και φυσικά οι υπόλοιπες ανατιμήσεις, που η οποία όμως είναι απόρρια κυρίως του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα βάζοντας φόρο στις τράπεζες. Του βάλανε πάγο εκεί.
9: Ναι, ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό έστειλε τα μηνύματα στους υπουργούς του, τύπου μη χαλαρώνετε πάρα πολύ, συνεχίζουμε το έργο, εντάξει. Αλλά ένα σχόλιο δεικτικό επέλεξε να κάνει και ήταν προς τον κύριο Τσίπρα, προς αυτούς που πριν από 11 χρόνια είπε έκλεισαν τις τράπεζες.
10: Ναι. Και φυσικά, γιατί τον κύριο Τσίπρα θέλει αντίπαλο, το ξέρουμε γιατί, και άλλοι επιτίθενται στον κύριο Τσίπρα. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι καθόλου μα καθόλου δεν

0: είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός, ο άμεμπτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το είχε πει πριν μερικές μέρες, το θυμήθηκαν τώρα γιατί βρήκαν και κάποια στοιχεία να του λένε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει και σε κύριε αστυνομία σε αυτή την ώρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχειρήση σωστικών συνεργείων, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διαπιστώθηκε πάντως στην πορεία ότι όλοι οι ενοικοί είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας εξηγήσεις, Χάρη, και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε εντωμεταξύ στους δέκτες μας.
2: Μέρα μεσημέρι, όπως το λες, μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα, με τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση, είναι η αλήθεια, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ αμέσως με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Προφανώς δεν διέ και φυσικό αέριο, γιατί η πολυκατοικία είχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα αυτά που χρειάστηκαν έγιναν. Αναζητήθηκαν 4 άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Οι 3 εκ των οποίων είχαν φύγει το πρωί. Η 4η έλειπε εκτός Αθηνών. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Πάντως οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και πριν από λίγο ουσιαστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Και πρέπει να σου πω ότι μάλλον οι εργάτες σε διπλανό οικόπεδο γινόντουσαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Σήμερα μάλιστα επρόκειτο να πέσουν μπετά για τα θεμέλια. Οι εργάτες φαίνεται ότι είδαν το πρωί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ενημερώνουν, λένε οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, ενίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια, γιατί σήμερα θα υπήρχε πολύ θόρυβος και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε. Θύμισε τις εικόνες που βλέπαμε πρόσφατα από τον σεισμό. Ξύπνησε μνήμες του 1999 το σεισμό στην Αθήνα.
1: Και νομίζω ότι η αστυνομία, Χάρη, αναζητά ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό ενώ.
2: Γιατί όπως είπες, έγιναν 5 συλλήψεις. Έγινε η σύλληψη των ιδιοκτητών του οικοπαίδου και των μηχανικών που έκαναν τα σχέδια για την οικοδομή. Αναζητά τον εργολάβο, αναζητά τον εργοταξιάρχη, προκειμένου να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Πάντως, μηχανική από το Μετσόβιο, βλέποντας, κάνοντας έτσι μια αναζήτηση σε όλα τα μέσα του τι έχει γραφτεί, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τις εξκαφές που έγιναν για τη θεμελίωση του νέου κτηρίου που θα κατασκευαζόταν δίπλα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ίσως με κάποια χώματα που έφυγαν κατά τις εξκαφές να υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια και να αποσταθεροποιήθηκαν τα θεμέλια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
1: Εντάξει, είναι ευχής έργων πάντως ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι πολύ χειρότερο, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ομόφωνο όχι, είπε κύριε σε κύριε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου, που θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ο Σταύρος Ανωνοτάκης μάλιστα μίλησε για ασφικτικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο για θετική γνωμοδότηση, ενώ αρνητική ήταν και όλοι οι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν στη συνεδρίαση.
3: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Σώμα να αποφασίζει ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου.
4: Η πολιτική πρόταση της Περιφέρειας, που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη, αφορά στην πολιτική μας θέση όχι άπεσε νατούρα, η οποία είναι επιβεβαίωση της άποψης που έχει η Περιφέρεια τώρα και 10 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται. Όχι λοιπόν άπεσε νατούρα, είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα, για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, της

0: συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
1: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
3: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές, μιλάμε για τα ελληνοπεράματα, για την μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
4: Τέσσερις δήμοι του νομού Λαστείου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι, ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
5: Δεν ξέρω, Κώστα Μπογδανίδη, αν ήταν αρκετά βροντερό. Ήταν σίγουρα ομόφωνο αυτό το όχι. Ήταν σίγουρα ομόφωνα, πώς να το πω, αρνητική όλη η αιρετή, οι αρκετοί αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν σήμερα στη συνεδρία του Περιφερειακού, παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η εισήγηση, η υπηρεσιακή της διεύθυνσης ήταν θετική. Καλά ξέρω.
6: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κοίταζα και εγώ τα νούμερα τώρα. Η αρχική αίσθηση που είχαμε, επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι εντάξει, έχει προβλήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο πλαίσιο και όλα αυτά που συζητούσαμε, τη διαβούλευση. Βέβαια, θυμίζω ότι αυτές οι εκφράσεις γνωμών είναι στον ντούκου λίγο, διότι το Υπουργείο θα κάνει αυτό που θέλει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το κλίμα άλλαξε με τις τοποθετήσεις και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος και οι αρμόδιοι, αν θες, είτε σύμβουλοι, είτε αντιπεριφερειάρχες, είτε της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης βεβαίως που μίλησαν, συν οι αποφάσεις των Δήμων, νομίζω ότι έριξαν το βάρος προς τα εκεί. Κοίταζα το νούμερο και έχει σημασία, διότι έχουμε 120 φωτοβολταϊκά. Καταρχήν 210 μεγαβάτα από αιωλικά που λειτουργούν τώρα στην Κρήτη. 120 φωτοβολταϊκά για τα οποία έχουν κατατεθεί οι άδειες για 1808 μεγαβάτ. Προς αξιολόγηση είναι άλλα 1700 μεγαβάτ και η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, έτσι υπολογίζει τουλάχιστον το Υπουργείο, είναι 2.500 μεγαβάτ. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι και το πρόγραμμα Ήλιος, πώς το λέγανε, από το Μακαρίτη, το Σόιμπλε, που θέλουν να μας το επιβάλλουν για να παίρνουν την ενέργεια. Μοιράσανε δυστυχώς τότε σε συγκεκριμένες εταιρείες, αν θέλεις όλο το σχεδιασμό που κάνανε, με στόχο να βάλουν οι εταιρείες χρήματα για τα καλώδια. Και ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να το πάρουν πίσω εννοώ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι οι περιοχές Natura, οι προστατευόμενες περιοχές. Όπου εκεί ακουμπούν πάρα πολλά τέτοια πάρκα.
5: Έτσι. Και για τις οποίες το ειδικό χωροταξικό προβλέπει υποπροϋποθέσεις στην ανάπτυξη αιωλικών. Έτσι, κάτι που αρνείται η περιφέρεια Κρήτης, ενώ και μέσα από αυτή τη νομοδότηση. Πάμε και σε ένα σχόλιο πιο πολιτικό τώρα, όσον αφορά στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, γιατί περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, αλλαγές από τον Σταύρο Αρναουτάκη. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
6: Κοίταξε, καταρχήν αύριο είναι οι διμερεσίες, mm-hmm. τώρα έτσι όπως λέμε στους Δήμους. Ναι. Τον όρο τον προσπαθώ να τον σκεφτώ, τον σωστό όρο για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι η ανανέωση ή μη της θητείας του Προεδρείου. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι εκλογή νέου Προεδρείου. Mm-hmm. Ο κ. Ζάχαρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη θητεία αυτά τα 2,5 χρόνια, ο

0: γιατρός ο Ευάγγελος Ζάχαρης, που νομίζω ότι άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα.
1: Θετικό αποτύπωμα,
0: ακούγεται
1: ναι.
0: Ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι η απόφασή του είναι ηλυμένη. Πριν από μερικές μέρες ακουγόταν ότι αμφιταλαβεντευόταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα τον άφηνε και ο κύριος Σαρναουτάκης. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει και από τις προηγούμενες θητείες ότι όποιος θέλει να πολιτευθεί, βεβαίως είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να κατέχει μια θέση εκτελεστικής εξουσίας ή προεδρείου. Το έκανε και με τον κύριο Μπαρητάκη, θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Το έχει κάνει με αντιπεριφερειάρχες. Οπότε πάμε τώρα για νέα εκλογή, εκλογή νέου προσώπου, κατά το σωστότερο νομίζω. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και τι λένε οι πληροφορίες σου?
0: Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγες ώρες, δηλαδή δύο-τρεις ώρες που ήταν περιφερειακός στο Συμβούλιο, δεν είχε καταλήξει ο ίδιος. Έχει κάποια πρόσωπα υπόψη του. Δεν είναι, ξέρεις, εκτελεστική θέση του Προέδρου, αλλά είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική. Καταρχήν είναι νούμερο 2 τη τάξη στο πρωτόκολλο, αλλά είναι μια θέση που προϋποθέτει καλή χημεία και καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Και βεβαίως να είναι και ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός από το σώμα, γιατί προεδρεύει, γιατί πρέπει να είναι ήπιος, χαμηλών τόνων. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι δύο παλιότεροι καταρχήν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πλευράς θητιών τουλάχιστον, ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Πιτσούλης. Νομίζω δύσκολα θα αποδεχόταν να επιστρέψει ο κύριος Πιτσούλης. Και ο κ. Αλεξάκης έχει κάνει και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου παλιότερα. Βέβαια, αν το πει ο Περιφερειάρχης, θα πάνε. Έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση να τους πιέσει. Όμως το κρατάμε. Υπάρχουν κάποια ονόματα που ακουγόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Ταχανιά, αξιόλογοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα με την, αν θέλεις, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, γιατί κάποιες μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πρόεδρος. Αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες πρέπει να είναι παρόν, να διευθετεί τα θέματα, να μιλάει με τα όργανα και τέτοια. Υπάρχουν επίσης άλλοι υποψήφοι που θα έκαναν πραγματικά, δηλαδή, ας πούμε, έχω υπόψη μου τον δικηγόρο, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, αλλά ακούγεται επίσης ότι θα πολιτευτεί.
1: Ότι θα πολιτευτεί στις εκλογές.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Πρέπει να κάνει μία επιλογή, να είναι και κοινά αποδεκτός και έτσι. Βέβαια, αυτόν που θα προτείνει ο κ. Σαρναουτάκης νομίζω θα γίνει και αποδεκτός. Λίγες ώρες και θα μάθουμε, γιατί η συνεδρία είναι αύριο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του 60χρονου. Ο ίδιος είχε πάει εκεί νωρίς το πρωί για αγροτικές εργασίες.
2: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να φοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
2: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε, ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
2: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά

0: από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
1: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Χωρίς δομή φιλοξενίας, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, μένει πλέον το Ηράκλειο, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση και πλέον φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο του εισόδου Ανδρόγιο. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά τώρα ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής.
0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
3: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, mm-hmm. το οποίο τρέχει από το 2015.
4: Ναι, ναι.
3: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει ναι. στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
4: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
3: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
3: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb, και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αφορά στο κέντρο αστέγων, που ουσιαστικά δεν δίνει και τη δυνατότητα διανυκτέρευση. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είναι αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη θετική, εννοώ προφανώς. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς.
5: Καλησπέρα. Μισό λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πρώτα απ' όλα. Με την κυρία Αρχοντάκη, κάναμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, στο Sky Κρήτης, με αφορμή το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Ναι, γιατί ναι. Σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε μία ανακοίνωση και ψάχνει 9 σπίτια. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, από την κυβέρνηση και δίνει διαμερίσματα και εργασία στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα έτρεχε σχετικά καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία έχει πέσει και αυτό θύμα του στεγαστικού προβλήματος στο Ηράκλειο. Δεν βρίσκονται σπίτια δηλαδή για να μισθωθούν. Έπρεπε αυτή την περίοδο, σε αυτόν τον κύκλο του προγράμματος, να στεγαστούν.

0: ασκούν 20 ωφελούμενες οικογένειες. Έχουν βρεθεί 11 σπίτια. Ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει άλλα 9. Με αφορμή αυτό όμως και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου προγράμματος, ρωτήσαμε τι γίνεται με το κέντρο Αστέγων. Εδώ θα επιτρέψω να σου πω ότι δεν το ξέραμε ακριβώς. Ξέραμε ότι το κέντρο Αστέγων έχει μετασχηματιστεί σε κέντρο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο όμως μέχρι πρότινος μπορούσε να διανυκτερεύσει κάποιος σε καταστάσεις, ας πούμε, ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Αυτό εννοώ. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες προφανώς.

0: Με αποτέλεσμα να μετακομίσει εκεί, στο κέντρο Αστέγων, στην οδό Ικάρου. Μπορούν κάποιοι να πάνε για να κάνουν, ας πούμε, μπάνιο ή για να κάποιες ώρες το μεσημέρι, αλλά δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έστω και οι λίγοι που πήγαιναν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν πια να πάνε. Το Ηράκλειο, δηλαδή, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει δομή με διανυκτέρευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ ομολογώ από το ρεπορτάζ το κατάλαβα τις τελευταίες μέρες. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αρχοντάκη πάντως μας είπε ότι επειδή πλέον έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοιου είδους δομές και επειδή αυτές οι δομές πια η κατεύθυνση είναι να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, να έχουν μέσα ψυχολόγους, να παρέχουν δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τους ωφελούμενους. Ο Δήμος ψάχνει να βρει το χώρο για να υποβάλει την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης που μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Αλλά επειδή δεν έχει βρεθεί καν ο χώρος ακόμη, καταλαβαίνεις ότι απέχουμε πάρα πολύ από τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Νομίζω λοιπόν ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει δομή με διανυκτέρευση στο Ηράκλειο, έστω για τους λίγους που το χρειάζονται μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι πολλοί, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, πολλοί από τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο έχουν έτσι ένα τρόπο σκέψης ιδιαίτερο και δεν θέλουν να πάνε.
1: Επιμένουν να επιλέγουν να ζουν στο δρόμο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
0: Ναι, έχει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Αυτά τα κέντρα έχουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Πολλοί επιμένουν, προτιμούν να μένουν έξω, όσο και αυτό ακούγεται παράδοξο. Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι δεν το προτιμούν, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σχετικά γρήγορα πριν κατασκευαστεί, όταν κατασκευαστεί νέο κέντρο Αστέγων.
1: Σε κάθε περίπτωση, οφείλει ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας να έχει μια τέτοια δομή. Για όσους την επιλέγουν, έστω και αν αυτή είναι λίγη, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του είναι δύο έργα οδικής ασφάλειας που εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νικό Σκουλά, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων κατολιστήσεις, ενώ θέμα ημερών είναι και η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη Χωστού στον ΒΟΑΚ.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολιστήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολιστήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άγιο Γιάννη το Χωστό τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.

0: Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη και στο Δημοτικό Ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μία συνεδρίαση ειδική, μεθαύριο 5η, αν δεν κάνω λάθος, 2 Ιουλίου με το καλό, ως μοναδικό θέμα προφανώς είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Κώστα, οπότε σε έχω και πάλι εδώ για να μας μεταφέρεις ένα κλίμα. Τις διμερεσίες, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα για τις διμερεσίες. Έπρεπε να ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, γιατί βάζει ορισμένους νέους κανόνες στη διαδικασία, οι οποίοι κανόνες προκειμένου έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Αν το έχω καταλάβει καλά και νομίζω ότι το έχω καταλάβει καλά, η ψηφοφορία για τον πρόεδρο είναι ονομαστική, είναι φανερή, ενώ ήταν μέχρι πρώτη κρυφή, και η ψηφοφορία για τη Δημοτική Επιτροπή θα είναι κρυφή. Το λέω αυτό γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν η ψηφοφορία ήταν μυστική, προφανώς ο Δήμαρχος θα προτείνει ξανά τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Δεν αποκλείται να είχαμε κάποιες διαρροές. Ενώ και από την Δημοτική Αρχή, εάν η ψηφοφορία ήταν μυστική, με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι φανερή, νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Θα ψηφιστεί συνολικά από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Καραμαλάκη, τη μείζωνα του αντιπολίτευση. Δεν θα ψηφιστεί εκτός απρόπτου από την παράταξη της κ. Καναβάκη που θα ψηφίσει λευκό, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των 2-2,5 χρόνων έχουν εκφραστεί παράπονα για τον τρόπο που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Ρακιωτάκης. Δεν θα καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν λευκό. Νομίζω ότι θα κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία το κάνει έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά. Mm-hmm. Στην Δημοτική Επιτροπή, που είναι πρόεδρος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναμένουμε τουλάχιστον μία αλλαγή, ηχηρή, αλλά αναμενόμενη. Ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, που είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, πάλι εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου, δεν θα είναι μέλος στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θα αντικατασταθεί από τον νυν αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί μεγάλες αλλαγές. Απλώς πρέπει να σου πω σε ό,τι γιατί αυτό το δούμε τις επόμενες μέρες, ότι επειδή ο κώδικας ψηφίστηκε και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά από αύριο, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας είναι ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Και αυτό αφορά πολλούς και στον Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.
0: Βέβαια, σωστά το λες, και στην περιφέρεια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει.
1: Είναι, το μισό περιφερειακό συμβούλιο είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Όσοι δεν είναι αντιπεριφερειάρχες, είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε από αύριο πώς και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Μπαίνουμε στην εποχή του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης και σιγά σιγά όλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης και εμπορικό κέντρο. Η πλήρης λειτουργία της πάντως δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, παλιοί και νέοι καταστηματάρχες θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους.
2: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
3: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης καινών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και τοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο ακροπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζύμης, άγονη κηρύχθηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολιών.
2: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
3: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό.

0: έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά, ανάλογα με τις κρίσεις, είτε από αυτές που πλειοδοτήθηκαν, είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς.
1: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του διατηρηταίου μνημείου προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές θύρες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των χώρων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των εξωτερικών θυρών στις 4 βασικές εισόδους του κτηρίου.
0: Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
1: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
0: Πρωτύστερα όμως θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτιρίου της δημοτικής αγοράς.
2: Ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ανέπτυξε την σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αυτής είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα. Υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καινοτομία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.
3: Μία χρονιά με πολύ ικανοποίηση θα έλεγα, κλείσαμε σε όλα τα επίπεδα του τομέα παιδείας, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα πλούσιο, απευθυνόμενο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Κυρίως ο στόχος μας ήταν τα παιδιά και γι' αυτό οι δράσεις αυτές εμπλούτησαν το πρόγραμμά μας. Είχαν να κάνουν με τις σχολές γονέων για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, από τη συμμετοχή των γονιών, από τα θέματα που τέθηκαν, από τις νέες κατευθύνσεις που δώσαμε και τους άξονες που έθεσαν οι ίδιοι οι γονείς και θα θέλανε την επόμενη χρονιά να διαχειριστούν προβλήματα και θέματα των παιδιών τους στην αναπτυξιακή ηλικία που βρίσκονται.
1: Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της χρονιάς είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στις σχολικές μονάδες, καθώς και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Επίσης, περιλάμβανε το πρόγραμμά μας δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, με τους εκπαιδευτικούς μας, τους συνταξιούχους που τιμήσαμε στα μέσα της χρονιάς, με τους σεισμογράφους που κατασκεύασαν μαθητές των σχολείων μας σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο σεισμών, βασικά σε σεισμούς, μια που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, και πάλι με τη βοήθεια πανεπιστημιακών δασκάλων, με το ΕΛΚΕΘΕ και ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχαμε για γονείς και παιδιά.
1: Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση της κοινωνίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας.
3: Για όλα αυτά και πολλές άλλες έτσι δράσεις, οι οποίες ήταν στοχευμένες, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισε με απόλυτη ικανοποίηση και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μας χρονιά.
1: Με θετικό απολογισμό και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία από τη φετινή χρονιά. Η Περιφέρεια Κρήτης στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα εκπαιδευτική περίοδο.
3: Οι δράσεις των σχολών νέων είχαν να κάνουν με μια κατεύθυνση που οι ίδιοι οι γονείς έδωσαν στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του διαδικτύου και τους φόβους που προκαλούν στους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά

Παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, οπότε οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και σε κάθε κλείσιμο των επιμορφωτικών δράσεων αυτών, θα έλεγα, και των εργαστηρίων, οι ίδιοι γονείς θέτουν νέα ζητήματα τα οποία μελετούνται και ανάλογα με το προσωπικό που έχουμε στο Μητρό, δηλαδή τους ειδικούς επιστήμονες, σχεδιάζουμε τις επόμενες μας συναντήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Ντόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Ντόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριγκμπαντί, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στον αέρα είναι το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕΟΦΗ για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας του 2026. Το Τμήμα Επικοινωνίας του Συλλόγου δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας 2 ώρων, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο όλο το ταξίδι προς την κορυφή.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Best to play, best to don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.

0: Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρων, ο Όφη δείχνει όλα όσα έγιναν στην προσπάθειά του να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Ξεχωρίζει η δυναμική ομιλία του Λαμπρόπουλου στα αποδυτήρια, ο απίστευτος κόσμος, αλλά και η πίστη στα μάτια όλων.
1: Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay, and we are all here together. Together. 1, 2, 5.

0: παίκτες του Όφη περιγράφουν πώς έζησαν τον τελικό, μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
1: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
2: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
3: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν να ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε.
4: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
5: Απερίγραπτα. Είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι.
0: Ο Όφη κερδίζει και μετά πανηγύρια. Στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο, στον αέρα και έπειτα στο Ηράκλειο. Ξημερώματα Κυριακής, όπου η ομάδα αφήχθη.

0: τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό, τη σημερινή μας επιτυχία.
1: Τι να σου πω, nothing but love and respect.
0: Ναι, τι άλλο να πούμε.
1: Τι να πούμε, κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.468,90 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 169,150 εκατομμύρια ευρώ, 55 με

Πτωχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,

0: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι. Μπαξεβάνη.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Όχι έχει μειωμένο καταλογισμό, με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Μου έλεγαν ικανή να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή τη ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά

0: τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
1: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
0: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μιας βαριάς κατασκευής σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
0: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
1: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
3: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. Μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου, με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
3: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
4: Περισσότεροι από δύο,
3: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
3: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία. Άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι. Μπαξεβάνη.

0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
1: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία. Η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας, σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη,

0: και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
1: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
1: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
0: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
0: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του Φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
4: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
5: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδοσταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια.

0: ξεκάθαρα και από την αεροπορία που έχει δικό τη σταθμό εδώ κλπ. Να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
1: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
3: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
4: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
5: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
3: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και από το Κυριακά και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν την μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προς αυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρέωση, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
6: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές, θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, έτσι ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Βαρύτατες ποινές κάθειρξης στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Αθώος ο βιολογικός πατέρας, δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου, είπε μεταξύ άλλων.

απολογισμός ακρίβεια και ο ΠΚΠ στο μενού της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, οι αναφορές του στην αντιπολίτευση. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του στον Στήρωνα. Ομόφωνη η αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο

0: Σταύρος Αρναουτάκης τι προβλέπει οι τοποθετήσεις των αιρετών. Στα μέσα Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. Πότε θα μπορούν οι καταστηματάρχες να στήσουν τις επιχειρήσεις τους, πότε αναμένεται η πλήρη λειτουργία της. Πολυετής ποινές κάθερξης επέβαλε, κυρίες και κύριοι, το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την υπόθεση βάναυσης κακοποίησης του μικρού που οδήγησε στο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος μίλησε για δικαίωση της ψυχής του Άγγελου.
1: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα το μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
2: Και μειωμένου καταλογισμού.
3: Ναι. Έχει μειωμένο καταλογισμό με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
2: Τι άλλο. Για το παιδί είχε.
3: Με όσο μειωμένο μπορούσε, καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
2: Όσο μπορούσε.
3: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
2: Γιατί δεν τη πήρατε το παιδί, εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση, πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
4: Και πού δεν πήγα, για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
3: Τι θα γίνει αυτό.
4: Κανείς δεν μου είπε. Μου έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτού. Τι να πω εγώ, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
1: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθερξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθερξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθερξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
4: Είναι πολύ στενοχωρημένος σήμερα για τη μαμά του.
1: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
4: Είναι πολύ άδικο.
2: Άδικο.
4: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
1: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
5: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα, δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
6: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
0: Αυλαία λοιπόν σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα, είναι μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα με φόντο δηλαδή και την δικαστική εξέλιξη, την αυλαία αυτή. Ο Κώστας Μπογδανίδης όπως κάθε βράδυ, μαζί μας φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος βρέθηκε εννοείται από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ.
7: Καλησπέρα. Κλείνει αυτή η υπόθεση. Κλείνει δικαστικά στην πρώτη φάση. Προφανώς θα έχουμε προσφυγές σε δεύτερο βαθμό. Μια πολύ αυστηρή ποινή Δεν άφησαν κανένα περιθώριο το δικαστήριο και η εισαγγελέας φυσικά με τη χθεσινή δισαγόρευση, αλλά και σήμερα δεν άφησαν κανένα

0: ένα περιθώριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τη μητέρα του τρίχρονου και στον σύντροφό της. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα απολύτως ελαφρυντικό, με ομόφωνη απόφαση του μεικτού ορκωτού. Στις ποινές υιοθέτησαν ουσιαστικά την πρόταση που έκανε η εισαγγελέας. Ισόβια για τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και 23 και 24 χρόνια για τις υπόλοιπες πράξεις, 6 τον αριθμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η βάναυση, κακοποίηση που είχε διαπιστωθεί από τα σημάδια που είχε ο μικρός άγγελος στο σώμα του. Μια υπόθεση που η εκδίκασή της, θυμίζω, ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους δύο να αποχωρούν με σχημένο το κεφάλι και μάλιστα ο 44χρονος είχε και ένα, έκανε και μια φραστική επίθεση στον συνήγορό του. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε από
1: χθες... Στο συνήγορο υπεράσπισης, δηλαδή, επιτέθηκε ο καταδικαστής.
0: Ναι, βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπε εχθές η εισαγγελέας, δηλαδή ότι ο μοναδικός που δεν είχε υπεράσπιση και λύπη ήταν ο Άγγελος, νομίζω ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε. Ένα πράγμα μόνο να σχολιάσω ακόμα και να κλείσω. Το επεσήμανε και η εισαγγελέας εχθές, το είχε επισημάνει και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ότι μόνο ένα άτομο, ένα μόνο άτομο από όσα κατέθεσαν κατά την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά υποστήριξε την πρώτη του κατάθεση. Μόνο ένα.
2: Χάρη, πριν περάσω σε ένα, Κώστα, ένα λεπτό, σε παρακαλώ, είχαμε κάποια αντίδραση από την μητέρα, από την 27χρονη. Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, παρόλο που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, πολλή συζήτηση για την κατάστασή της, την νοητική και ούτω καθεξής. Είχαμε κάποια αντίδραση από αυτή τη γυναίκα?
0: Κοίτα να δεις, το δικαστήριο με το που ανακοινώθηκε η απόφαση, απέρριψε στην απόφασή του τον αυτοτελή ισχυρισμό για μειωμένο καταλογισμό. Αμέσως. Οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνηγόρους ως ελαφρυντικό. Το δικαστήριο δηλαδή είπε αμέσως ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν γίνεται δεκτός. Τώρα, η μητέρα, όταν αποσύρθηκε το δικαστήριο για να αποφασίσει επί των ελαφρυντικών, η δικηγόρος πλησίασε τη μητέρα και τότε της είπε τι έχει συμβεί και της εξήγησε τι σημαίνει η απόφαση, έβαλε τα κλάματα.
2: Μάλιστα.
0: Λίγο αργότερα όμως, κάποια στιγμή, βγήκε από την αίθουσα, συνοδεία φυσικά αστυνομικών, επιστρέφοντας στην αίθουσα, ήταν χαμογελαστή. Όλα αυτά πλέον θα τα δούμε στην εκδίκαση στο εφετείο.
2: Προφανώς στο δεύτερο βαθμό. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Τις εξήγησαν μάλλον χάρη ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει το δικαιακό μας σύστημα, βέβαια, γιατί και όταν ο κόσμος ακούει ισόβια, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ισόβια. Έτσι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χρόνια τα οποία θα τα εκτίσει. Σύνοδο ότι υπάρχει και η δυνατότητα της έφεσης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, χάρη, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Τώρα.
0: Προφανώς.
1: Ναι, το λέω
0: δεν
1: γιατί.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά.
1: Το λέω γιατί η έφεση όμως θα υποβληθεί, θα γίνει έτσι,
0: ναι,
1: η έφεση. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ σκληρές οι ποινές, στο άκουσμα κυρίως, γιατί νομίζω, Σώτια και Χάρη, δημιούργησε περισσότερο η ατμόσφαιρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ξέρεις, και η δικαιοσύνη σκηνοβατεί τώρα μεταξύ δόλου πρόθεσης και έτσι να αποδείξει, δηλαδή, ότι υπήρχε πρόθεση σε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τόσο φοβερό αυτό που έκαναν στο παιδί. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο τρυφερές ηλικίες, που και οι δικαστές δεν μπορούν να αφήσουν έξω το κομμάτι το ανθρώπινο. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, βέβαια, το ότι απαλλάχθηκε ο βιολογικός πατέρας, Χάρη, νομίζω ότι σχεδόν το περιμέναμε. Με την έννοια ότι στην αρχή της δικογραφίας ουσιαστικά μπήκε και αυτός.
0: Ουσιαστικά όλη η δίκη, αν θέλεις, περιορίστηκε σε αυτό το δίμηνο, 2,5 μήνες που ζούσε η 27χρονη με το παιδί εδώ.
1: Το θέμα είναι πόσα δράματα πίσω από κλειστές πόρτες, Σώτια.

0: ζουν παιδιά, κακοποιημένα άτομα και ειδικά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που δεν μπορούν να αντιδράσουν, έτσι, που δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Και εκεί νομίζω ότι κρύβεται και το μεγαλύτερο ζήτημα για μια κοινωνία που πολλές φορές φέρεται και υποκριτικά, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Αναφορές στην ακρίβεια από τις τιμές στα ράφια έως την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τις αγροτικές ενισχύσεις αλλά και πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και την αντιπολίτευση περιείχε η εισήγηση του Πρωθυπουργού σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ το βάρος πέφτει στα θέματα της καθημερινότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης με έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο των αρμόδιων στελεχών, ενώ στο κόκκινο είναι τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητά παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
2: Στο θέμα της ακρίβειας και των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος πως στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
3: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
2: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην συμφωνία που υπήρξε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ μετά την κατάργηση του πλαφών στο κέρδος σε συγκεκριμένα προϊόντα που είχε επιβληθεί. Ουσιαστικά το πλαφόν καταργείται από την 4η 1η Ιουλίου.
3: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
4: Είναι μέσα βασικά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωση. Θα περιγράψουν ένα καλάθι προϊόντων, αλλά βασικών προϊόντων, προκειμένου να κατεβάσουν τις τιμές το επόμενο διάστημα,
3: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στη διάρκεια περιοδίας του στο ΕΓΑΛΕΟ εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και επανέλαβε πως αυτές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
5: Αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές οι οποίες ακούγονται δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως επέκριναν την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, μιλώντας για τηλεοπτικά πυροτεχνήματα και ζήτησαν άμεσα εκλογές.
6: Αυτό που βάζουμε εμείς είναι η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει 7 χρόνια. Σε αυτά τα 7 χρόνια, κάθε 2-3 μήνες, πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα της ακρίβειας και μετά από 3 μήνες έρχεται να πάρει νέα μέτρα, αποδεχόμενοι ότι τα προηγούμενα τελικά δεν είχαν λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
7: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο η αγορά μπορεί να μειώσει τις τιμές. Αν μπορεί από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν το κάνει από τώρα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ακρίβεια κάνει διακοπές.
6: Ακούω ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, φαντάζομαι θα είχαμε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχαν απόπληθωρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία. Άρα είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Προφανώς η ελληνική αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πολεμάς αυτά τις συγκεκριμένες παθογένειες με πρωτόγνωρο σε αριθμό ελέγχους και πρωτόγνωρα πρόστιμα.
8: Το γρηγορότερο που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πιο σωτήριο για αυτό το λαό και για αυτό τον τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στρογγυλοκαθίσει σε μία θέση που δεν του ανήκει πια. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν του ανήκει αυτή η θέση και θα όφιλε να έχει παραιτηθεί.
2: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι άνω κάτω με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
9: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω

0: ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
1: να οδηγήσετε
0: και μπορούμε.
2: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη, δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα ποτέ απόν.
1: Με εσάς αρχηγό.
0: Νομίζω ναι.
3: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
4: Νομίζω ναι.
3: Πάλι χαμογελαστός.
4: Νομίζω ναι, είπε. Μου έβαλε στην τελευταία τάκα του κύριου Πολάκη. Νομίζω ναι, είπε. Δηλαδή, έχουμε ωραίες περιπτώσεις και μια καλή ατμόσφαιρα
3: μια στο
4: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα,
4: όπου
3: ναι.
4: Του ζητάει να παραιτηθεί, δεν καταλάβαμε από πού βέβαια, γιατί ο κύριος Φάμελος έτσι κι αλλιώς το έχει διαλύσει. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει πια σε τέτοια τροχιά εκλογική, δηλαδή και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και άλλο, να το ξέρουμε. Χθες ανακοίνωσαν ότι θα παγώσουν οι τιμές στην πραγματικότητα για τον Ιούλιο, γιατί όπως μου έλεγε ο κ. Κανακαράκη σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ένας νεκρός μήνας.
3: Σας άκουγα, η αλήθεια είναι.
4: Έχουν κλειστά δηλαδή, και από τον Σεπτέμβριο θα πέσουν. Βέβαια, το πώς θα πέσουν δεν μας το έχουν πει ακόμη και σε ποια προϊόντα, κάποια λίγο βασικά είδη πήρε.
3: Πάντως επιμένει πολύ στις αναφορές του Πρωθυπουργός στο κόστος ζωής αυτές τις ημέρες.
4: Γιατί κακά τα ψέματα, σώτια, είναι η οικονομία.
3: Με
4: την οικονομία θα κρυθεί η κυβέρνηση, ούτε από αυτά που λέει, κατά τη γνώμη μου, ματιχώς ο κύριος Σαμαράς, που εμπλέκει δηλαδή τα εθνικά θέματα, εννοώ, στις εκλογές, ούτε από κάτι άλλο που, τέλος πάντων, έχει αποδειχθεί και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από άλλα μεγέθη που έχουμε, μετρήσιμα, ότι δεν αγγίζουν τον κόσμο. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθανθεί ότι είναι λίγο καλύτερα ή κυρίως ενσωματώσει το κοντινό του μέλλον, δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει καλύτερα, θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά το βασικό είναι το στεγαστικό, η κρίση, που εδώ τρώει ένα βασικό μισθό. Είναι το ζήτημα της ενέργειας, που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να λύνεται. Και φυσικά οι υπόλοιπες ανατιμήσεις, που η οποία όμως είναι απόρρια κυρίως του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται ότι θα λύσει τα προβλήματα βάζοντας φόρο στις τράπεζες. Του βάλανε πάγωγη εκεί.
3: Πάντως, έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργικό έστειλε τα μηνύματα στους υπουργούς του. Τύπου μη χαλαρώνετε πάρα πολύ, συνεχίζουμε το έργο. Εντάξει. Αλλά ένα σχόλιο δεικτικό επέλεξε να κάνει και ήταν προς τον κύριο Τσίπρα. Προς αυτούς που πριν από 11 χρόνια είπε έκλεισαν τις τράπεζες.
4: Ναι. Και φυσικά, γιατί τον κύριο Τσίπρα θέλει αντίπαλο, το ξέρουμε γιατί. Και άλλοι επιτίθενται στον κύριο Τσίπρα. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι καθόλου μα καθόλου δεν είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός, ο άμεμπτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το είχε πει πριν μερικές μέρες, το θυμήθηκαν τώρα, γιατί βρήκαν και κάποια στοιχεία να του λένε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει η κυρία αστυνομία σε αυτή την ώρα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση σωστικών συνεργείων, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διαπιστώθηκε πάντως στην πορεία ότι όλοι οι ενοικοί είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας εξηγήσεις, Χάρη, και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε εντωμεταξύ στους δέκτες μας.
5: Μέρα μεσημέρι, κατέρευση. Μέρα μεσημέρι, όπως το λες. Μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα Πετράλωνα. Με τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση, είναι η αλήθεια. Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ αμέσως με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Προφανώς δεν διέκυε και φυσικό αέριο, γιατί η πολυκατοικία είχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα αυτά που χρειάστηκαν έγιναν. Αναζητήθηκαν 4 άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Οι 3 εκ των οποίων είχαν φύγει το πρωί. Η 4η έλειπε εκτός Αθηνών. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Πάντως οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και πριν από λίγο ουσιαστικά από την πυροσβεστική υπηρεσία με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί. Και πρέπει να σου πω ότι μάλλον οι εργάτες σε διπλανό οικόπεδο γινόντουσαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Σήμερα μάλιστα επρόκειτο να πέσουν μπετά για τα θεμέλια. Οι εργάτες φαίνεται ότι είδαν το πρωί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ενημερώνουν, λένε οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, ενίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια, γιατί σήμερα θα υπήρχε πολύ θόρυβος και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε, θύμισε τις εικόνες.

0: εικόνες που βλέπαμε πρόσφατα από τον σεισμό. Ξύπνησε μνήμες του 1999 το σεισμό στην Αθήνα.
1: Και νομίζω ότι η αστυνομία χάρη αναζητά ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό ενώ.
0: Ναι, γιατί όπως είπες έγιναν 5 συλλήψεις. Έγινε η σύλληψη των ιδιοκτητών του οικοπαίδου και των μηχανικών που έκαναν τα σχέδια για την οικοδομή. Αναζητά τον εργολάβο, αναζητά τον εργοταξιάρχη προκειμένου να δώσουν και αυτοί εξηγήσεις. Πάντως, μηχανική από το Μετσόβιο, βλέποντας, κάνοντας έτσι μια αναζήτηση σε όλα τα μέσα του τι έχει γραφτεί, έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό κατά τις εξγραφές που έγιναν για τη θεμελίωση του νέου κτηρίου που θα κατασκευαζόταν δίπλα στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ίσως με κάποια χώματα που έφυγαν κατά τις εξγραφές να υπήρξε πρόβλημα στα θεμέλια και να αποσταθεροποιήθηκαν τα θεμέλια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
1: Εντάξει, είναι ευχής έργων πάντως ότι δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι πολύ χειρότερο. Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ομόφωνο όχι, είπε κύριε σε κύριε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μόνο ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου, που θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ο Σταύρος Ανωνουτάκης μάλιστα μίλησε για ασφικτικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώριο για θετική γνωμοδότηση, ενώ αρνητική ήταν και όλοι οι αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν στη συνεδρίαση.
2: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης βρέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το Σώμα να αποφασίζει ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου.
3: Η πολιτική πρόταση της Περιφέρειας, που κατατέθηκε μετά από υπόδειξη του Περιφερειάρχη, αφορά στην πολιτική μας θέση όχι άπεσε νατούρα, η οποία είναι επιβεβαίωση της άποψης που έχει η Περιφέρεια τώρα και 10 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που επιβεβαιώνεται. Όχι λοιπόν άπεσε νατούρα, είτε ολικά είτε φωτοβολταϊκά. Όχι σε μεγάλα υψόμετρα. Ευτυχώς το Υπουργείο το αποδέχτηκε 1200 μέτρα για να μην εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ σε μεγάλα υψόμετρα στις κορυφές, γιατί θα χρειαστούν και πολύ μεγάλα συνοδά έργα. Επίσης, όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδά έργα της περιφέρειας, συνοδά έργα για την εγκατάσταση ΑΠΕ, η περιφέρεια είναι κάθετα αντίθετη, όχι σε μεγάλα συνοδά έργα.
4: Και μας προβληματίζει για ποιο λόγο καθυστερεί και η θεσμοθέτησή τους. Δηλαδή, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λιγάκι. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 5299, τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπονται περιοχές επιτάχυνσης, οι οποίες δεν μας λένε ποιες είναι. Στις οποίες ουσιαστικά δεν ακολουθείται η περιβαλλοντική διαδικασία, η αδειοδότηση δεν ακολουθείται στην συγκεκριμένη οδό. Άρα, αν στις περιοχές επιτάχυνσης είναι αυτές που ενδιαφέρουν εδώ, τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Κρήτη, ενδεχόμενα θα περάσουν από εμάς χωρίς να δούμε ακριβώς. Δεν συμβαίνει. Ούτε λόγο δεν θα έχουμε δηλαδή για να πούμε την άποψή μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Μάλιστα, δήμαρχοι από όλο το νησί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους στο νέο χωροταξικό, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και προχωρά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων.
5: Συζητάμε για χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα να εγκατασταθούν ΑΠΕ την ίδια στιγμή που δεν έχει δοθεί δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους, σε νομικά πρόσωπα των δήμων, σε εταιρείες των δήμων να εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ποσά και αυτά να επιστρέψουν ως ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως υπάρχουν δήμοι, όπως πάλι ο Δήμος Μαλεβιζίου, που έχουν υπερσυγκεντρώσει δραστηριότητες ενεργειακές, μιλάμε για τα λινοπεράματα, για την μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Ήδη υπάρχουν ΑΠΕ στην περιοχή μας που κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το σχεδιασμό και να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.
6: Τέσσερις δήμοι του νομού Λαστείου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, συνήλθαν και αποφάσισαν ένα βροντερό όχι για την τοποθέτηση ΑΠΕ σε όλο το Λασίθι, ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θέλω να σας αναφέρω ότι χθες πήραμε απόφαση να

0: και εμείς να εκφράσουμε την άρνησή μας αυτό.
1: Δεν ξέρω, Κώστα Μπογδανίδη, αν ήταν αρκετά βροντερό. Ήταν σίγουρα ομόφωνο αυτό το όχι. Ήταν σίγουρα ομόφωνα, πώς θα το πω, αρνητική όλη η αιρετή, οι αρκετοί αυτοδιοικητικοί που βρέθηκαν σήμερα στη συνεδρία του Περιφερειακού, παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η εισήγηση, η υπηρεσιακή της διεύθυνσης ήταν θετική. Καλά
2: αυτό
1: το ξέρω.
2: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κοίταζα και εγώ τα νούμερα τώρα. Η αρχική αίσθηση που είχαμε, επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι εντάξει, έχει προβλήματα, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμφωνήσουμε, γιατί είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο πλαίσιο και όλα αυτά που συζητούσαμε, τη διαβούλευση. Βέβαια, θυμίζω ότι αυτές οι εκφράσεις γνωμών είναι στον ντούκου λίγο, διότι το Υπουργείο θα κάνει αυτό που θέλει στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το κλίμα άλλαξε με τις τοποθετήσεις και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος και οι αρμόδιοι, αν θες, είτε σύμβουλοι, είτε αντιπεριφερειάρχες, είτε της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης βεβαίως που μίλησαν, συν οι αποφάσεις των Δήμων, νομίζω ότι έριξαν το βάρος προς τα εκεί. Κοίταζα το νούμερο και έχει σημασία, διότι έχουμε 120 φωτοβολταϊκά, καταρχήν 210 μεγαβάτα από αιωλικά που λειτουργούν τώρα στην Κρήτη. 120 φωτοβολταϊκά για τα οποία έχουν κατατεθεί οι άδειες για 1808 μεγαβάτ. Προς αξιολόγηση είναι άλλα 1700 μεγαβάτ και η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης, έτσι υπολογίζει τουλάχιστον το Υπουργείο, είναι 2.500 μεγαβάτ. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι και το πρόγραμμα Ήλιος, πώς το λέγανε, από το Μακαρίτη, το Σόιμπλε, που θέλουν να μας το επιβάλλουν για να παίρνουν την ενέργεια. Μοιράσανε δυστυχώς τότε σε συγκεκριμένες εταιρείες, αν θέλεις όλο το σχεδιασμό που κάνανε, με στόχο να βάλουν οι εταιρείες χρήματα για τα καλώδια. Και ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να το πάρουν πίσω εννοώ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι οι περιοχές Natura, οι προστατευόμενες περιοχές. Όπου εκεί ακουμπούν πάρα πολλά τέτοια πάρκα.
1: Έτσι. Και για τις οποίες το ειδικό χωροταξικό προβλέπει υποπροϋποθέσεις στην ανάπτυξη αιωλικών. Έτσι, κάτι που αρνείται η περιφέρεια Κρήτης, ενώ και μέσα από αυτή τη γνωμοδότηση. Πάμε και σε ένα σχόλιο πιο πολιτικό τώρα, όσον αφορά στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, γιατί περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, τις αλλαγές από τον Σταύρο Αρναουτάκη. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Κοίταξε, καταρχήν αύριο είναι οι διμερεσίες, τώρα έτσι όπως λέμε στους Δήμους. Ναι. Τον όρο, προσπαθώ να τον σκεφτώ, τον σωστό όρο για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι η ανανέωση ή μη της θητείας του Προεδρείου. Στην πραγματικότητα είναι εκλογή νέου Προεδρείου. Ο κύριος Ζάχαρης, ο οποίος ήταν στην πρώτη θητεία αυτά τα 2,5 χρόνια, ο γιατρός ο Ευάγγελος Ζάχαρης, που νομίζω ότι άφησε πολύ θετικό αποτύπωμα, ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ότι η απόφασή του είναι ηλυμένη. Πριν από μερικές μέρες ακουγόταν ότι αμφιταλαβεντευόταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα τον άφηνε και ο κύριος Αρναουτάκης. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει από τις προηγούμενες θητείες ότι όποιος θέλει να απολυτευθεί, βεβαίως είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να κατέχει μια θέση εκτελεστικής εξουσίας ή Προεδρείου. Το έκανε και με τον κύριο Μπαριτάκη, θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Το έχει κάνει με αντιπεριφερειάρχες. Οπότε πάμε τώρα για νέα εκλογή, εκλογή νέου προσώπου, κατά το σωστότερο νομίζω. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και τι λένε οι πληροφορίες σου?
2: Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι και πριν λίγες ώρες, δηλαδή 2-3 ώρες που ήταν ο Περιφερειάρχης στο Συμβούλιο, δεν είχε καταλήξει ο ίδιος. Έχει κάποια πρόσωπα υπόψη του. Δεν είναι, ξέρεις, εκτελεστική θέση του Προέδρου, αλλά είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική. Καταρχήν είναι νούμερο 2 τη τάξη στο πρωτόκολλο, αλλά είναι μια θέση που προϋποθέτει καλή χημεία και καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Και βεβαίως να είναι και ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός από το σώμα, γιατί προεδρεύει, γιατί πρέπει να είναι ήπιος, χαμηλών τόνων. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι δύο παλιότεροι καταρχήν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πλευράς θητιών τουλάχιστον, ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Πιτσούλης. Νομίζω δύσκολα θα αποδεχόταν να επιστρέψει ο κύριος Πιτσούλης. Και ο κ. Αλεξάκης έχει κάνει και πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου παλιότερα. Βέβαια, αν το πει ο Περιφερειακός, θα πάνε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση να τους πιέσει. Όμως το κρατάμε. Υπάρχουν κάποια ονόματα που ακουγόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Ταχανιά, αξιόλογοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα με την αν θέλεις, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, γιατί κάποιες μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης ο πρόεδρος, αλλά κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες πρέπει να είναι παρόν, να διευθετεί τα θέματα, να μιλάει με τα όργανα και τέτοια. Mm-hmm.

0: Υπάρχουν επίσης άλλοι υποψήφοι που θα έκαναν πραγματικά, δηλαδή ας πούμε έχω υπόψη μου τον δικηγόρο, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, αλλά ακούγεται επίσης ότι θα απολυτευτεί.
1: Ότι θα απολυτευτεί στις εκλογές.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει
1: ένα
0: ζήτημα τώρα. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει μία επιλογή, να είναι και κοινά αποδεκτός και έτσι. Βέβαια, αυτό που θα προτείνει ο κ. Αρναουτάκης νομίζω θα γίνει και αποδεκτός. Λίγες ώρες και θα μάθουμε γιατί η συνεδρία είναι αύριο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώριο, όταν ένας 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του 60χρονου. Ο ίδιος είχε πάει εκεί νωρίς το πρωί για αγροτικές εργασίες.
2: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
2: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
2: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
3: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμπάρει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
1: Χωρίς δομή φιλοξενίας, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, μένει πλέον το Ηράκλειο, καθώς το κέντρο αστέγων άλλαξε χρήση και πλέον φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο του εισόδου Ανδρόγιο. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά τώρα ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής.
2: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
4: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
2: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, mm-hmm. το οποίο τρέχει από το 2015.
5: Ναι, ναι.
4: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταίο πρόγραμμα.

0: πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11 και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
1: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που αφορά στο κέντρο αστέγων, που ουσιαστικά δεν δίνει και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Έτσι είναι αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία εξέλιξη θετική, εννοώ προφανώς. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα. Μισό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πρώτα απ' όλα. Με την κυρία Αρχοντάκη κάναμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, στο Sky Crete, με αφορμή το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία. Ναι. Γιατί σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε μια ανακοίνωση και ψάχνει 9 σπίτια. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, από την κυβέρνηση και δίνει διαμερίσματα και εργασία στους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα έτρεχε σχετικά καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία έχει πέσει και αυτό θύμα του στεγαστικού προβλήματος στο Ηράκλειο. Δεν βρίσκονται σπίτια δηλαδή για να μισθωθούν. Έπρεπε αυτή την περίοδο, σε αυτό τον κύκλο του προγράμματος, να στεγαστούν 20 ωφελούμενες οικογένειες. Έχουν βρεθεί 11 σπίτια, ο Δήμος Ηρακλείου ψάχνει άλλα 9. Με αφορμή αυτό όμως και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου προγράμματος, ρωτήσαμε τι γίνεται με το κέντρο αστέγων. Εδώ επιτρέψτε να σου πω ότι δεν το ξέραμε ακριβώς. Ξέραμε ότι το κέντρο αστέγων έχει μετασχηματιστεί σε κέντρο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο όμως μέχρι πρότινος μπορούσε να διανυκτερεύσει κάποιος σε καταστάσεις, ας πούμε, ακραίων καιρικών συνθήκων.
3: Αυτό εννοώ. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες προφανώς ήταν ανοιχτό.
4: Τώρα δεν είναι ούτε σε ακραίες.
3: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο κτίριο Συνοδό Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν η κοινωνική πρόνοια, με αποτέλεσμα να μετακομίσει εκεί, στο κέντρο αστέγων, στην οδό Ικάρου. Μπορούν κάποιοι να πάνε για να κάνουν, ας πούμε, μπάνιο ή για κάποιες ώρες το μεσημέρι, αλλά δεν μπορούν να διανυκτερεύσουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έστω και οι λίγοι που πήγαιναν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν πια να πάνε. Το Ηράκλειο, δηλαδή, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει δομή με διανυκτέρευση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ ομολογώ από το ρεπορτάζ το κατάλαβα τις τελευταίες μέρες. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αρχοντάκη πάντως μας είπε ότι επειδή πλέον έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοιου είδους δομές και επειδή αυτές οι δομές πια η κατεύθυνση είναι να είναι ολοκληρωμένες, να έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, να έχουν μέσα ψυχολόγους, να παρέχουν δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τους ωφελούμενους. Ο Δήμος ψάχνει να βρει το χώρο για να υποβάλει την πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης που μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Αλλά επειδή δεν έχει βρεθεί καν ο χώρος ακόμη, καταλαβαίνεις ότι απέχουμε πάρα πολύ από τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Νομίζω λοιπόν ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει δομή με διανυκτέρευση στο Ηράκλειο, έστω για τους λίγους που το χρειάζονται μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι πολλοί, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, πολλοί από τους ανθρώπους που διαβιούν στον δρόμο έχουν έτσι ένα τρόπο σκέψης.

0: ιδιαίτερο και δεν θέλουν να
1: Ναι.
0: πάνε στους μικροαστέχνες.
1: Επιμένουν να επιλέγουν
0: Ναι.
1: να ζουν
0: Ναι.
1: στο δρόμο. Δεν είναι
0: Γιατί
1: εύκολο, προφανώς.
0: έχει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Αυτά τα κέντρα έχουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Πολλοί επιμένουν, προτιμούν να μένουν έξω, όσο και αυτό ακούγεται παράδοξο. Αλλά επειδή κάποιοι άλλοι δεν το προτιμούν, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση σχετικά γρήγορα πριν κατασκευαστεί, όταν κατασκευαστεί νέο κέντρο αστέχνης.
1: Σε κάθε περίπτωση, οφείλει ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας να έχει μια τέτοια δομή. Για όσους την επιλέγουν, έστω και αν αυτήν είναι λίγη, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του είναι δύο έργα οδικής ασφάλειας που εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νικό Σκουλά, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων κατολιστήσεις, ενώ θέμα ημερών είναι και η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη Χωστού στον ΒΟΑΚ.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολιστήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επιχαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολιστήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
1: Θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στον Κώστα Κεφαλογιάννη και στο δημοτικό ρεπορτάζ γιατί έχουμε μια συνεδρίαση ειδική μεθαύριο 5η αν δεν κάνω λάθος, 2 Ιουλίου με το καλό. Ως μοναδικό θέμα προφανώς είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Κώστα. Οπότε σε έχω και πάλι εδώ για να μας μεταφέρεις ένα κλίμα. Τις διμερεσίες, σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα για τις διμερεσίες. Έπρεπε να ψηφιστεί και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, γιατί βάζει ορισμένους νέους κανόνες στη διαδικασία, οι οποίοι κανόνες προκειμένου έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Αν το έχω καταλάβει καλά και νομίζω ότι το έχω καταλάβει καλά, η ψηφοφορία για τον πρόεδρο είναι ονομαστική, είναι φανερή, ενώ ήταν με πρώτον κρυφή, και η ψηφοφορία για τη Δημοτική Επιτροπή θα είναι κρυφή. Το λέω αυτό γιατί από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν η ψηφοφορία ήταν μυστική, προφανώς ο Δήμαρχος θα προτείνει ξανά τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Δεν αποκλείται να είχαμε κάποιες διαρροές. Ενώ και από την Δημοτική Αρχή. Εάν η ψηφοφορία ήταν μυστική, με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι φανερή, νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Θα ψηφιστεί συνολικά από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω θα ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση, την παράταξη του κ. Καραμαλάκη, τη μείζωνα του αντιπολίτευση. Δεν θα ψηφιστεί από, εκτός απροόπτου από την παράταξη της κ. Καναβάκη που θα, πάει, που θα ψηφίσει λευκό, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των 2-2,5 χρόνων έχουν εκφραστεί

0: παράπονα για τον τρόπο που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Ρακιωτάκης. Δεν θα καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν λευκό. Νομίζω ότι θα κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία το κάνει έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά. Mm-hmm. Στην Δημοτική Επιτροπή, που είναι πρόεδρος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, mm-hmm. αναμένουμε τουλάχιστον μία αλλαγή, ηχηρή, αλλά αναμενόμενη. Mm-hmm. Ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, που είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, πάλι εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου, δεν θα είναι μέλος στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Mm-hmm. Θα την κατασταθεί από τον νυν αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Σπυριδάκη. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί μεγάλες αλλαγές. Απλώς πρέπει να σου πω σε ό,τι, γιατί αυτό το δούμε τις επόμενες μέρες, mm-hmm. ότι επειδή ο κώδικας ψηφίστηκε και κάποια πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικά από αύριο, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας είναι ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Mm-hmm. Και αυτό αφορά πολλούς και στον Δήμο Ηρακλείου, νομίζω ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.
1: Βέβαια, σωστά το λες, και στην περιφέρεια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει.
0: Είναι, το μισό περιφερειακό συμβούλιο είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Όσοι δεν είναι αντιπεριφερειάρχες, είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε θα πρέπει να το δούμε από αύριο πώς και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Μπαίνουμε στην εποχή του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης και σιγά σιγά όλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτόν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης και εμπορικό κέντρο. Η πλήρης λειτουργία της πάντως δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων, παλιοί και νέοι καταστηματάρχες θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους.
2: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
3: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης καινών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και τοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο ακροπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζύμης, άγονη κηρύχθηκε διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολίων.
2: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
3: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά ανάλογα με τις χρήσεις είτε από αυτές που πλειοδοτήθηκαν είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς.
2: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του διατηρηταίου μνημείου προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές θύρες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των χώρων, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των εξωτερικών θυρών στις 4 βασικές εισόδους του κτηρίου.
3: Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
2: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
3: Πρωτύστερα όμως θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν

0: τα δικά τους, τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.
1: Ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ανέπτυξε την σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε η Περιφέρεια Κρήτης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αυτής είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα όπως τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα. Υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που αγκάλιασε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πρωτοβουλίες που αφορούσαν την καινοτομία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.
3: Μία χρονιά με πολύ ικανοποίηση, θα έλεγα, κλείσαμε σε όλα τα επίπεδα του τομέα παιδείας, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα πλούσιο, απευθυνόμενο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Κυρίως ο στόχος μας ήταν τα παιδιά και γι' αυτό οι δράσεις αυτές εμπλούτησαν το πρόγραμμά μας. Είχαν να κάνουν με τις σχολές γονέων, για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, από τη συμμετοχή των γονιών, από τα θέματα που τέθηκαν, από τις νέες κατευθύνσεις που δώσαμε και τους άξονες που έθεσαν οι ίδιοι οι γονείς και θα θέλανε την επόμενη χρονιά να διαχειριστούν προβλήματα και θέματα των παιδιών τους στην αναπτυξιακή ηλικία που βρίσκονται.
2: Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της χρονιάς είχαν ο Περιφερειακός Διαγωνισμός STEM, οι δράσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στις σχολικές μονάδες, καθώς και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Το πρόγραμμά μας δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη, με τους κινδύνους στο διαδίκτυο, με τους εκπαιδευτικούς μας, τους συνταξιούχους που τιμήσαμε στα μέσα της χρονιάς, με τους σεισμογράφους που κατασκεύασαν μαθητές των σχολείων μας σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, με τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο σεισμών, βασικά σε σεισμούς, μια που ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, και πάλι με τη βοήθεια πανεπιστημιακών δασκάλων. Με το ΕΛΚΕΘΕ και ένα πλούσιο πρόγραμμα που είχαμε για γονείς και παιδιά.
2: Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση της κοινωνίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας.
3: Για όλα αυτά και πολλές άλλες έτσι δράσεις, οι οποίες ήταν στοχευμένες, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έκλεισε με απόλυτη ικανοποίηση και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε την επόμενη μας χρονιά.
2: Με θετικό απολογισμό και σημαντική εμπειρία από τη φετινή χρονιά, η Περιφέρεια Κρήτης στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα εκπαιδευτική περίοδο.
3: Οι δράσεις των σχολών γονέων είχαν να κάνουν με μια κατεύθυνση που οι ίδιοι οι γονείς έδωσαν στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του διαδικτύου και τους φόβους που προκαλούν στους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, οπότε οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα και σε κάθε κλείσιμο των επιμορφωτικών δράσεων αυτών, θα έλεγα, και των εργαστηρίων, οι ίδιοι γονείς θέτουν νέα ζητήματα τα οποία μελετούνται και ανάλογα με το προσωπικό που έχουμε στο Μητρό, δηλαδή τους ειδικούς επιστήμονες, σχεδιάζουμε τις επόμενες μας συναντήσεις.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντιπροσωπεία τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα στην Ντόχα προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι μετά τη συμφωνία για πάυση των επιθέσεων έπειτα από την πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σχεδίαζαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους στην Ντόχα την Τρίτη. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριγκμπαντί, δήλωσε ότι οι πληροφορίες ορισμένων μέσων ενημέρωσης για τεχνικές συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ δεν επιβεβαιώνονται. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος, Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στην Ντόχα αργότερα μέσα στην εβδομάδα για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στον αέρα είναι το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕΟΦΗ για την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας του 2026. Το Τμήμα Επικοινωνίας του Συλλόγου δημιούργησε και παρουσιάζει.

0: Παίζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας 2 ώρων, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο όλο το ταξίδι προς την κορυφή.
1: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans.

0: Let's go play. We are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
1: Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρων, ο Όφη δείχνει όλα όσα έγιναν στην προσπάθειά του να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Ξεχωρίζει η δυναμική ομιλία του Λαμπρόπουλου στα αποδυτήρια, ο απίστευτος κόσμος, αλλά και η πίστη στα μάτια όλων.
2: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. 1, 2, 4.

0: παίκτες του Όφη περιγράφουν πώς έζησαν τον τελικό, μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
1: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
2: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
3: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν αν ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε.
4: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό. Και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνει το κύπελο και λες τα κατάφερα.
5: Απερίγραπτα. Είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι.
0: Ο Όφη κερδίζει και μετά πανηγύρια. Στο γήπεδο, στο αεροδρόμιο, στον αέρα και έπειτα στο Ηράκλειο. Ξημερώματα Κυριακής, όπου η ομάδα αφήχθη.

0: τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό. Σημερινή μας επιτυχία.
1: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε.
1: Τι να πούμε. Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
0: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,06% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.000.

468,90 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 169,150 εκατομμύρια ευρώ. 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη, το ξεχικό στο

0: Τσούτσουρα.
1: Μπαξεβάνης.
0: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι. Μπαξεβάνη.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής, από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβης, από πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Πλέον τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση, γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε

0: με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια. Πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, που δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
0: Οι διαφορές ποιες είναι?
1: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
0: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
1: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
0: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
1: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
0: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
0: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
1: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
0: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
1: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική.

0: ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες.
0: Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις. Αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα 3 αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.

0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και, να πούμε, είναι στη μάχη τους τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής ο προκυπευτικών και ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, ναι,
0: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός το αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά.

0: χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τον πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες είμαστε σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σ' όφελος του παραγωγού, σ' όφελος του καταναλωτή, σ' όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας?
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημών γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τους Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τιμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάνω και μερίδες, αλλά στο Τιμπάκι λέω στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο

0: ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλού στη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο και πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτη

για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.

0: καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης,
1: σε
0: που
1: επίπεδο
0: γνωρίζουμε
1: Κρήτης,
0: το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην, αν κοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία, τέσσερα.
0: Είναι πολύ... βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν αθροίσω αυτά τα τρία-τέσσερα καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο. Υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει λίγο την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί να
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν ενσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη, κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε.

0: για τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί οι ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε με τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας, με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά, το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα της γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα

0: πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ρευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή, είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέα τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σ' αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού
0: συλλογικού. Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως τη Δευτέρα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο μπορούσε, καταλογισμό, τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
7: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
6: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
7: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Ναι. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
6: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
7: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
8: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι, και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
8: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
9: Περισσότεροι από δύο,
8: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή,

0: άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
1: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
0: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
2: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
3: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία. Η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
2: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
4: Ναι, ναι.
3: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
2: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
3: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
4: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
3: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα, δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
3: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλιτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
5: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

0: απλήν λεωφορείων όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
0: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε, ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
1: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
2: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
3: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
1: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
4: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
5: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράκι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
6: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
7: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
5: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.

0: αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
1: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και από το Κυριακά και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Όσοι δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
0: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
1: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στον φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήταν. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα, είναι ντάλε κουάλε ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι καλό.
3: Και εμείς από την Κρήτη στα Κύθηρα ήρθαμε. Πας πας.
0: Πού πας?
3: Στο Κάστρο.
1: Στο Κάστρο. Γυρίζαμε.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εσύ πήγες, εγώ πας.
3: Και εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
3: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
3: Όχι, εγώ είμαι του Τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι
0: να το προσπάσω. I love Κύθηρα, I love
3: Κρήτη.
0: Περιποιημένες, ποιος?
3: Κρήτη.
0: Το Κάστρο.
3: Είναι υπέρ.
0: Μα τι κυρία είστε εσείς, τι ωραίο style είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Δεν στείλατε από τη Βενετία.
1: Μα πω κανένα αλήθεια.
0: Ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παρισιάνικο.
3: Ναι. Κρατάω το τα περαμένα.
0: Μα φαίνεται αυτό παιδί. Γεια, αγάπη.

0: αγάπη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
2: Καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλό νερό.
1: Και καλό φαΐ.
3: Ναι,
0: ναι. Από φαΐ δεν ξέρω.
1: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

Πάμε τώρα και στο πιο χαρακτηριστικό σημείο του νησιού, το κάστρο, το οποίο χτίστηκε το 13ο αιώνα, τότε που κυριαρχούσαν στο νησί οι Βενετοί. Ονομάζεται και ως μάτι της Κρήτης, γιατί από εδώ βλέπανε τα καράβια που πηγαίναν στην Κρήτη, είτε φεύγανε είτε πηγαίνανε. Πάμε κι εμείς να το δούμε.

0: Με πάγο ή χωρίς. Α, η διαφήμιση. Πάμε γάστρο.
1: Θα πάτε ευθεία.
0: Ναι.
1: Από εδώ, ελάτε, ελάτε.
0: Είναι, πόση ώρα από εδώ δηλαδή.
1: Όχι, αλλά απλώς είναι άλλη φορά, λιγάκι θα κουραστείτε.
0: Και έχεις να μου πεις κάτι για το κάστρο. Εγώ ξέρω κάποια πράγματα.
1: Είναι ενετικό.
0: Είναι ενετικό.
1: Ότι...
0: Για γυρίστε.
1: Ευτυχώς που ήρθαν οι ενετοί εδώ, ναι. Γιατί έφεραν πολιτισμό κι αυτοί. Κάποιος από τους ενετούς παντρεύτηκε μία από τη Μονεμβάσια, μία κοπέλα. Οπότε είχαμε και κάποιο μέσο και μας προσέξαν λίγο περισσότερο. Έφτιαξαν γεφύρια.
0: Ναι, και το γεφύρι, ένα γεφύρι είδα.
1: Γεφύρια, δρόμους, αυτούς τους αναβαθμούς που λέμε, που είδατε για τους χωρικούς να φυτεύουν τα δέντρα, μην φεύγουν τα χώματα και αυτά. Και τελικά, εντάξει, μείνανε κάποια χρόνια εδώ. Τους Τούρκους είχαμε λίγο λιγότερο, ευτυχώς.
0: Οριζόταν και στο μάτι της Κρήτης.
1: Στο μάτι της Κρήτης θα δείτε τον πύργο εδώ πέρα. Από εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται να σας δείξω. Ανεβείτε από εδώ το πλακόστρωτο.
0: Ναι.
1: Λιγάκι θα πει. Λιγάκι. Αλλά έχει δροσιά σήμερα. Θα ανεβείτε μετά αριστερά. Βλέπετε την πόρτα.
0: Α, ναι.
1: Του κάστρου.

πάει αέρας, λέει και στο χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι του, της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα. Μαγεία.

0: Κεντρική πλατεία υποψιάζουμε ότι είναι εδώ πέρα, γιατί βλέπω ειρηνοδικείο κυθύρων, τράπεζα, ελτά, καφενεδάκι, έτσι παραδοσιακά για καφεδάκι, κοντά το γάστρο, τι άλλο να είναι, αυτό. Βεγγέρα, δεν έχω ξαναπάει, έχω συστάσει από το φίλο μου τον Μανώλη εδώ για καλή πάστα μήλου, καφέ, εγώ θα πάω μέσα, παραγγέλνω και το τρώω έξω. Μια πασταμήλο παρακαλώ. Ναι. Αυτό εδώ είναι...
1: Πασταμήλο
0: δεν είναι μήλο.
1: Δεν ναι. Έχει μήλο. Είναι από το μήλο που αλέθουνε το σιτάρι.
0: Είναι με ύψιλον. Άρα τα συστατικά της...
1: Είναι αμυγδαλωτό.
0: Ναι.
1: Με βανίλια από πάνω, γλάσο.
0: Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, τηλεόραση 1980, να πέφτουν κάτω εδώ τα υποβρύχια.
1: Καταπληκτική.
0: Να κόψω, με επιτρέπεις.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά.

0: Α, να, αυτό θα πάρω, ρε. Θα δώσει κυφύρον. Για πάρω κουμπαρά.
1: Τι φέτος θα τα οικονομήσουμε. Πάμε μεσά.
2: Ωραία είναι, δεν είναι αυτό το τουριστικό, το παλιακό το kids. Έχουν άποψη, έτσι.
1: Μπω και μέσα.
2: Μαμά, είσαι θεά, λέει η κουτάλα. Μου δώσε συνταγή και πάμε για μαγειρική. I love Κίθυρα. Ο αξιότιμος κύριος Κόκορας της Πίνδου είναι φυσικά ελληνικός. Εκτρέφεται στον ορεινό όγκο της Πίνδου του νομού Ιωαννίνων. Προέρχεται από φυλή βραδείας ανάπτυξης περίπου 75 ημερών και είναι ο πιο νόστιμος για την επίνδοση. Βασικό χαρακτηριστικό της συνταγής να θωρακίσουμε πολύ καλά το κρέας από όλες τις πλευρές.

Αφού αφαιρέσαμε το κοτόπουλο, ρίχνουμε το κρεμμύδι και την πάστα σκόρδου ή σκόρδο και τα σοτάρουμε ελαφρά. Ρίχνουμε τον πελτέ. Τον σοτάρουμε και αυτόν άλλο ένα λεπτό. Σβήνουμε με καλό κόκκινο κρασί. Επαναφέρουμε το κοτόπουλο. Προσθέτουμε χυμό ντομάτας, νερό και βράζουμε για περίπου 40 λεπτά. 10 λεπτά πριν το τέλος ρίχνουμε τα μπαχαρικά. Σερβίρουμε με φιλέ αμυγδάλου.

Σιρινό μαζί με νερό. Τσιγαρίζουμε καλά για 5 με 10 λεπτά. Η φρακοσυριανή μας έρχεται φυσικά από τη Σύρο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τυρί, κυρίως από αγελαδινό, με προσθήκη ελάχιστου εγωπρόβειο γάλακτος. Με βάση την παραδοσιακή συνταγή, η γραβιέρα οριμάζει για τουλάχιστον 3 μήνες σε ιδανικές συνθήκες. Και μπορείτε να τη βρείτε στα ράφια ακόμα και σε παλαιωμένη μορφή όπως εμείς εδώ, έως 8 μηνών. Ρίχνουμε μείγμα ζατάρ ή ρίγανη. Προσθέτουμε τώρα τη φραγκοσυριανή σε χοντρά ακανόνιστα κομμάτια. Σβήνουμε με λεμόνι και σερβίρουμε με μπόλικο ψωμί.

0: Φράτσια, Κύθυρα. Ακούω μουσική, μυρίζω, χώνομαι.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε. Τι κάνω?
1: Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε? Δεν μην πιστεύω να ενοχλώ.
3: Όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Ξέρετε τι κάνω εγώ?
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι δεν κάνετε εσείς τώρα.
3: Α,
2: όπου μυρίζω φαΐ και ακούω μουσική, μπαίνω στα σπίτια.
1: Καλά κάνετε. Πολύ καλά.
2: Φεύγω, φεύγω ή φεύγω?
1: Όχι, να καθίσετε, να καθίσετε.
2: Ε?
1: Να καθίσετε.
2: Σίγουρα?
1: Ναι, σίγουρα.
2: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
2: Φράτσια.
1: Σας δεχόμαστε, ναι, φράτσια.
2: Νομίζω ότι έκανα γύρω στα 20 λεπτά να έρθω από το λιμάνι.
1: Βέβαια.
2: Καλά, πόσο είναι, κανένα 13 χιλιόμετρα είναι?
3: Τόσο, παραπάνω.
2: Παραπάνω.
3: Παραπάνω.
2: Είστε πολύ εδώ? Είναι το πρώτο σπίτι που βρήκα και μπήκα.
1: Ναι, μπράβο. Καλώς ήρθατε. Είσαστε τυχεροί.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Εσείς διάβρομε δίπλες για γάμο.
2: Για γάμο?
1: Για γάμο, βέβαια.
2: Και τι παίζεις εσύ, τι?
3: Εδώ παίζω με τον ηφικό, γιατί βεβαίως κάτι πρέπει να πούμε για να πάνε καλωρίζικα για τα αντρόγενα που θα τα δεχτούν στο γάμο του. Είναι το απαιτούμενο τροπάριο.
2: Δηλαδή όταν γίνεται εσύ είσαι εδώ και βαράς.
3: Ναι, παίζουμε και έχουμε κόσμο εδώ πολλούς και παλεύουμε, αλλά τώρα εδώ είναι και η Ελένη εδώ που είναι η πιο κατάλληλη από όλους για αυτή τη δουλειά.
2: Η Ελένη είναι η μάστερ.
3: Βεβαίως.
2: Πώς λέγεται το αυτό που κάνετε?
1: Ξέρω τι έκανε.
2: Και τα κάνουν στους γάμους, όπως κάνουν στην Κρήτη, ε.
1: Ναι, για τους γάμους.
2: Έχουν κάποια διαφορά που με την Κρήτη? Τα ξέρω τι έκανα.
3: Τι συνταγή?
1: Διαφορετικά είναι. Η συνταγή είναι διαφορετική.
2: Μην έχουμε τίποτα κοντρές.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Κάνουμε διαχωρισμούς.
1: Όχι, ωραία πράγματα.
2: Και έχετε και ωραία μέλη εδώ.
1: Αγνά πράγματα είμαστε.
2: Αγνά πράγματα. Ναι. Βλέπω λίγο σκούρο το ζυμάρι.
1: Ναι, μα είναι με αυγά.
2: Που οφείλει.
1: Ζυμωμένο.
2: Είναι με αυγά.
1: Με αυγά.
2: Λοιπόν, τι έχεις βάλει εδώ, γρήγορα?
1: Έχουμε βάλει αυγά. Λίγη σόδα με λίγο λιμονάκι.
2: Ναι.
1: Το στύψαμε. Λίγη ζαχαρούλα και τα χτυπάμε πολύ.
2: Και είναι ψιλοφρατάκι, ωραίο.
1: Το χτύπημα είναι το καλύτερο. Πρέπει να χτυπηθούν πάρα πολύ.
2: Να φρατέψουν καλά.
1: Να γίνει σαν κρέμα το αυγό.
2: Σαν μαρέγκα.
1: Ναι, σαν μαρέγκα.
2: Ναι. Ωραία, ανοίγεις τη ζύμη, φτάνεις.
1: Τα ζυμώνεις.
2: Ναι.
1: Και μετά τα.
2: Αφού σε πέτυχα τώρα.
1: Δουλεύουμε να ξεκουραστεί λίγη ζύμη.
2: Ναι.
1: Και μετά τα δουλεύουμε πολύ και το ανοίγουμε.
2: Εγώ τώρα μισό λεπτό. Σε πέτυχα. Έχει αέρα σήμερα.
1: Ναι.
2: Σε διαδικασία δεύτερη, τρίτη, έχει κι άλλα. Εδώ πέρα έχει φτιάξει.
1: Έχουμε φτιάξει.
2: Είμαι
1: ναι.
2: Τυχερός. Λοιπόν.
1: Είσαστε τυχεροί.
2: Και τώρα ανοίγει το πας.
1: Τώρα τα ανοίγω τα φύλλα. Ναι. Να τελειώσουμε, να κάνουμε για γάμο.
2: Κάνε ό,τι έκανες και πες ότι εγώ δεν είμαι εδώ.
1: Α.
2: Έτσι, έφυγα εγώ.
1: Ναι.
2: Εγώ μπήκα

0: σκουπίσαμε, κουφώσαμε, ζυμώσαμε και τώρα,
1: τώρα θα, μελώσουμε.
0: Θα μελώσουμε, ναι. Λοιπόν, άκουσε με να σε ρωτήσω μάλλον κάτι θέλω. Αυτό είναι μέλι αραιωμένο ή έχεις βάλει
1: όχι,
0: και μη σιρόπι?
1: Όχι, δεν το αραιώνω με το μέλι.
0: Απλά το ζεσταίνεις, ναι, δεν ναι, βάζεις ναι, καθόλου νερό,
1: όχι,
0: ούτε σιρόπια.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου τίποτα.
0: Καβουρδίζεις σουσάμι.
1: Το σουσάμι και ρίχνουμε σουσάμι.
0: Πάει και το μέλι μέσα στα κουφώματα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, ναι, και μετά ρίχνουμε σουσάμι και μετά λίγη κανέλα.
0: Και θα ρίξω εγώ από πάνω.
1: Μπράβο.
0: Από ψηλά. Να κολλήσει το σουσάμι.
1: Ναι, ρίξε.
0: Και μετά, κι άλλο. Φτάνει.
1: Σε όλα, έτσι.
0: Να πάει παντού.
1: Παντού, βέβαια.
0: Όλοι, εδώ, το λυπόμαστε. Δεν το λυπόμαστε. Και εδώ.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και παίρνω και λίγη κανέλα.
1: Ρίξε και κανέλα. Έτσι, έτσι.
0: Να, να, να, με το χέρι.
1: Α, δεν έχει.
0: Με το χέρι. Έχει, έχει, έχει, έχει.
1: Έχει, έχει τρυπητό.
0: Έχει τρυπητό. Καλύτερο από το χέρι υπάρχει, μωρέ.
1: Έλα, ρίξε με το χέρι. Ρίξε λίγη είναι ακόμα.
0: Θες κι άλλη. Όσο θες. Πάμε.
1: Εκεί, εκεί.
0: Και εκεί, και εκεί. Πάρε την όρση κανέλα, δε θα. Μαύρο θα το κάνω. Την κανέλα. Και συνεχίζεις. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μία. Αυτό. Να σε κεράσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ.
1: Η ώρα η καλή. Καλά Στέφανα.
0: Καλά Στέφανα, έχουμε. Ναι. Καλό, περάσουμε.
1: Και το γρηγορότερο. Πάντα σε χαρές.
0: Άλλα αυτά.
1: Έτσι λέμε.

0: Όταν είσαι στα Κύθυρα, κάνεις απαραίτητο στάση στο λιβάδι, πας πίσω στον Πιέρο, ένα από τα πιο ιστορικά γινομαγειρία του νησιού. Πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε. Είμαστε στο πιο ιστορικό
1: μαγαζί του νησιού.
0: Γινομαγειρίο, προϋπήρχε και καφενείο.
1: Βέβαια.
0: Είσαι τέταρτη γενιά.
1: Βέβαια.

0: Και συνεχίζεις τι.
1: Βέβαια.
0: Τι,
1: προσπαθούμε πάλι και με την παράδοση που έχουμε και την ιστορία που έχει αυτό το μαγαζί να το διατηρήσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε όλο τον κόσμο. Έτσι, διότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά από τους γονείς μας, από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, που εκείνοι ουσιαστικά έστησαν όλο αυτό το μαγαζί και μπορώ να πω ήταν και οι πρώτοι στο νησί.
0: Πότε
1: που προχώρησε.
0: Το πρώτο.
1: Ο παππούς μου ο Μανώλης το 1922 έφτιαξε ένα μαγαζάκι εκεί μπροστά που είναι οι πόρτες. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Φανταστείτε βέβαια ένα μαγαζάκι που ήταν μικρό, δεν ήταν μόνο ινομαγειρίο, ό,τι είχε εποχή, γιατί μιλάμε για μια εποχή φτωχή για την Ελλάδα. Και παράλληλα έκανε ό,τι άλλο μπορούσε. Είχε και τα ζώα του, είχε και την οικογένεια, ό,τι μπορούσε έκανε. Στην πραγματικότητα το μαγαζί αυτό ήταν πάντα ινομαγειρίο και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε έτσι. Σεβόμενοι αυτή την παράδοση. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Έτσι, φτιάχνουμε το μπούτι το χοιρινό στο φούρνο ψητό λεμονάτο με πατάτες λεμονάτες που θα το δοκιμάσουμε μετά. Αυτό περίπου εδώ μέσα είναι 60 με 70 χρόνια. Δεν έχει λείψει ποτέ αυτό το φαΐ. Έχει γίνει αποδεκτό από τους πάντες και το κάνουμε όπως και για λόγους ιστορικούς, όπως το κάναμε πάντα.
0: Η φιλοσοφία του μαγαζιού με λίγα λόγια είναι μαγειρευτά φαγητά ημέρας,
1: φρέσκα, καλή ποιότητα υλικών. Αυτό για μένα παίζει τον πρώτο ρόλο στη μαγειρική, η ποιότητα των υλικών και λίγη σκάρα, αναλόγως και τα τραπέζια και τον κόσμο. Και πάμε τώρα στην κουζίνα να δούμε ποια είναι η δύναμη και η ψυχή αυτού του μαγαζιού. Έτσι, η ψυχή του μαγαζιού είναι η Λιάνα που είναι εδώ 30 χρόνια και έχει δώσει τη ζωή της.
0: 30!
1: Και τη ζωή της ολόκληρη και αυτή και τα κορίτσια που είναι
0: την
1: μέσα.
0: Την προσέχεις ως κόρη οφθαλμού.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Ελάτε μέσα. Όταν ήταν η κουζίνα αυτή, το 1 τρίτο αυτής που βλέπετε, τα άλλα 2 τρίτα, δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί, ήταν ένα υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν εγώ, η μάνα μου, ο αδερφός μου και ο πατέρας μου. Αυτό ήταν το σπίτι μας.
0: Όλο.
1: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν όλο. Έτσι. Εδώ μέσα γίνανε όλα. Μετά λοιπόν σιγά σιγά μεγαλώσαμε την κουζίνα, την επήγαμε μέχρι εδώ περίπου στη μέση και το 1992, αν θυμάμαι καλά, την επεκτείναμε μέχρι πίσω και είναι στην έκταση που
0: από τότε έχει
1: σήμερα.
0: Δίναμε εδώ.
1: Λοιπόν, όχι. Τη δύναμη αυτή την έχω περίπου 30 χρόνια, δηλαδή από το 1996, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι ακριβώς 30 χρόνια πάντα. Λοιπόν, και βρήκαμε αυτή την κοπέλα εδώ, τη Λιάνα, η οποία, έλα εδώ, η οποία είναι η ψυχή εδώ εκεί, αυτού του μαγαζιού.
0: Βέβαια.
1: Και κυρίως,
0: από πού κατάγεται.
1: Είναι Πόντια.
0: Α, γι' αυτό μαγειρεύεις καλά. Κάνεις και...
1: Έλα από εδώ. Έμεινε με τη μητέρα μου όσο ζούσε η μητέρα.
0: Κάνεις και χιγγέλια και τέτοια.
1: Ναι. Τα πάντα.
0: Αυτή την ωραία τη μελιτζάνα με την τυλική που έχει σκόρδο και καρύδι την κάνεις.
2: Αυτά είναι ποτιακά.
0: Ποτιακά είναι αυτά, ε.
1: Λοιπόν, η Λιάνα έμεινε με τη μητέρα μου 10 χρόνια όσο μπορούσε και όσο ζούσε η μητέρα μου και δούλεψε μαζί της και έμαθε και τέτοια πράγματα. Αλλά από μεράκι και αγάπη εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε σήμερα να βγάζουμε φαγητά για πολύ
0: κόσμο. Τι πρέπει να δοκιμάσουμε από σένα.
1: Είναι μουσακάς, είναι μελιτζάνα παπουτσάκια. Είναι το χοιρινό αυτό το ψητό του φούρνου, όπως το κάναμε πριν 60-70 χρόνια. Είναι το ίδιο ακριβώς.
0: Έτσι, αγκινάρες.
1: Αυτή είναι η αγκινάρα μεράκα. Αυτό είναι η πανσέτα του φούρνου, η γουρνοπούλα που λέμε. Έχουμε βάλει ένα κοκοράκι.
0: Με το δέρμα πάνω.
1: Με το δέρμα. Ένα κοκοράκι κρασάτο, πολύ ωραίο.
0: Καλές ποιότητες. Μετά μικρή.
1: Θα τα δοκιμάσω.
0: Ναι.
1: Εφτιάξαμε παστίτσιο σήμερα. Έτσι, πολύ ωραία. Φτιάχναμε πολύ περισσότερα αναλόγως και την εποχή και τη δουλειά, βέβαια.
0: Είμαι έτοιμος. Τα είδαμε, τώρα θα τα γευτούμε. Θα ξεκινήσω μόνος μου, έχω και τον φίλο μου δίπλα τον Ιβ εδώ τον Ελβετό, ο οποίος απολαμβάνει eggplant and grilled cheese with a Greek brand, olive oil and l'oregano. Και έχουμε τώρα εδώ. Cheers. Ιβ, Βασίλης εγώ. Λοιπόν, φάβα να φας, φάβα. Κοκοράκι εδώ, κοτόπουλο κοκκινιστό στη φάδο, εδώ θα παίξει μπάλα ο Πινέλ. Πιέρος, παιδιά, έρχεσαι εδώ και φεύγεις, έρχεσαι το μεσημέρι και φεύγεις το άλλο μεσημέρι. Δεν τρώω.

0: Τρώω, κόβω, δείξε εδώ παστιτσάκι, δείξε εδώ και τα αγαπημένα μου πελοφάστρα, ρίξω λεμόνι, φάβα. Γιατί έχω πέσει και τα φιλαράκια μου, περιμένουν να φάνε κάτι. Τα λόγια είναι περίπτα. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου. Τι θέλεις από μένα. Στην υγειά σου λέω. Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κόκαλο. Πας μαγειρεύοντας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω, Μαρία, από το κρεβατί, έχουμε δουλειά. Σήκω. Σήκω, σου λέω.
1: Η φωνή μου προδίδει ότι είναι πρωί. Εγώ θα σου πω καλημέρα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το σπίτι πίσω μου, Σκήνος, θα το βρείτε booking. Φιλοξενεί μια οικογένεια άνετα, μέχρι και 6 άτομα. Είναι σπίτι κανονικό, έτσι. Και να ευχαριστήσω φυσικά την κυρία Μαριέτα Παυλάκη. Είναι φράτσια, είναι όλα δίπλα, είναι όλα κοντά. Πάμε εμείς.

Κάθε χριστιανός οφείλει να επισκεφτεί την Ιερά Μονή της Μυρτιδιώτισσας. Γύρω στο μισάωρο είναι από την πόλη, από τη χώρα. Γιορτάζεται 24 Σεπτεμβρίου.

Είμαι στο σημείο που βρέθηκε εικόνα. Η εικόνα βρέθηκε 13ο με 14ο αιώνα περίπου. Βρέθηκε από ένα βοσκό, ο οποίος προηγουμένως είχε δει σε όραμα την Παναγία να του ύψαξε να με βρήσει με εδώ από καιρό, έχω έρθει να προστατεύσω εσύ και τους κατοίκους του. Η εικόνα βρέθηκε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Ήταν μικρότερη σε μέγεθος από την εικόνα που έβλεπαν. Η αυθεντική εικόνα είναι στον πάνω ναό. Το αντίγραφο είναι στον κάτω ναό. Αυτή ακριβώς η εικόνα που βλέπουμε τώρα. Ο βοσκός βρήκε την εικόνα γύρω στον 13ο με 14ο αιώνα, 24 Σεπτεμβρίου, 12η μεσημερινή. 12 το μεσημέρι βρίσκεται την εικόνα. Η εικόνα ήταν μαύρη και είναι μαύρη η Παναγία με την ιδιότητα, διότι λέγεται, ήταν εκτεθειμένη στα στοιχεία της φύσης 6 με 7 αιώνες πριν βρεθεί. 6 με 7 αιώνες πριν βρεθεί. Εγώ σε αυτό το σημείο ήταν εκτεθειμένη στην υγρασία, στον ήλιο και προέρχεται από ένα πλοίο το οποίο πήγαινε από Κωνσταντινούπολη στην Κρήτη, φυγάδευε εικόνες την περίοδο των εικονομαχιών. Φυγάδευε εικόνες στην Κρήτη και εδώ απ' έξω, στα ανοιχτά των αντικυθύρων, ναυαγεί και λέγεται πως η εικόνα ξεβράστηκε και έφτασε σε αυτό το σημείο, τα νερά τότε ήταν πιο ψηλά και ξεβράστηκε σε αυτό το σημείο ανάμεσα στις μυρτιές. Βρήκε λοιπόν ο βοσκός στην εικόνα, λέγεται ότι εμφανίστηκαν και αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά της Παναγίας πάνω στην εικόνα, ώστε να ξέρει πως είναι εικόνα που έψαχνε. Διότι ήταν μαύρη στα χαρακτηριστικά της. Όταν βρήκε την εικόνα, την πήρε στο σπίτι, το σπίτι είναι εδώ και πάνω, και 24 απόγευμα, 25 Σεπτεμβρίου το πρωί, η εικόνα εξαφάνισε το σπίτι. Ψάχνει το χώρο του μέσα, ψάχνει το σπίτι του και αντιλαμβάνεται ότι μάλλον την έχουν κλέψει. Ξεκινάει να ψάχνει να βρει την εικόνα στην ίδια διαδρομή από την οποία είχε βρει και ερχόταν. 25 το μεσημέρι βρίσκει πάλι σε αυτό εδώ το σημείο την εικόνα. Αυτό έγινε τρεις φορές μέχρι να κατανοήσει ότι πρέπει να ξεκινήσει να χτίσει τον νόσο από αυτό εδώ το σημείο. Η εικόνα λέγεται πως είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. At last, I believe I will be found. In the silence of my night, I can hear a distant voice. Someone out there is calling. Εδώ έχουμε κερίνα μειώματα μωρών. Είναι προσφορές από τα ζευγάρια που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδάκι. Έρχονταν στην Παναγία, προσεύχονταν, έκαναν παιδάκι και αφού έκαναν παιδάκι έφεραν ένα κέρινο ομοίωμα σαν ευχαριστώ στην Παναγία. Από τα πιο πρόσφατα είναι αυτά εδώ πέρα, ειδικά αυτό εδώ, το έφερε μια κυρία που σε ξανά ξενάγησε πρόσφατα, μπήκε το λόγο μια κυρία και μου είπε ότι το έφερα εγώ, μου λέει, είχα έρθει πέρυσι το Σεπτέμβριο να προσευχηθώ στην Παναγία για την κόρη μου, δεν μπορούσε να κάνει παιδάκι με τίποτα. Για χρόνια προσπαθούσε να κάνει παιδάκι, δεν μπορούσε να κάνει παιδάκι. Ήρθα στον κάτω ναό, εδώ που βρέθηκε η εικόνα, στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα, και προσευχήθηκα στην Παναγία για να κάνει παιδί. Μετά από 15 μέρες, η κόρη της έμεινε εκεί. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα και θα μπορούσαμε να πούμε με βάση τα τάματα εδώ, που είναι θαύματα, ότι η κεντρική ιδιότητα της Παναγίας του Μεκδιωτής, όπως βλέπουμε εδώ, όπως θα πούμε στις ιστορίες διαζώσεις ή από το τηλέφωνο, είναι για τα άτεκνα ζευγάρια να κάνουν παιδί και για τα παιδάκια τα οποία είναι άρρωστα. Πάμε στο 18ο αιώνα, εποχή του Ιπποκρατία, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μια μουσουλμάνα, της οποίας το παιδάκι αρρωσταίνει παράλυτο. Για καλή της τύχη έχει μια υπηρέτρια, η οποία έχει καταγωγή από τα Κύθυρα. Και έτσι προτείνει, αν θέλει να κάνει μια προσευχή στην Παναγία, τη Μητριδιώτησα, η οποία, όπως είπε, κάνει λέει καλά τα παιδάκια. Οι μουσουλμάνε

0: Στην απόγνωσή της, το δέχτηκε, έκανε προσευχή στην Παναγία του με τη Διώτησα, έγινε καλά το παιδί της, περπάτησε κανονικά, έγινε χριστιανή και ξεκίνησε με αυτές τις δύο λαμπάδες που βλέπουμε εδώ, 18 έτσι, με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη για Κύθυρα, για να ευχαριστήσει την Παναγία. Όταν ήρθε όμως εδώ στο ναό, στην είσοδο, οι άνθρωποι του ναού δεν την άφησαν να περάσει μέσα, γιατί φοβόταν πως είχε πυρίτιδα, ανάψουν το φυτίλι και γίνει έκρηξη. Η μουσουλμάνη στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπαθόταν έξω από τον ναό, ώστε να περάσουν οι λαμπάδες μέσα, γιατί τόσο κόπο έκανα για να επιβληθεί το τάμα. Φοβόταν ότι θα μείνουν έξω οι λαμπάδες και θα λιώσει το κερί, θα ξεχαστεί και δεν θα πληρώνεται το τάμα. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, βρέθηκε τρόπος να ελεγχθούν οι λαμπάδες, τα κεριά τα μεγάλα, με ασφαλές τρόπο, και πέρασαν τα κεριά μέσα. Όταν τα πέρασαν μέσα, παρατήρησαν ότι είχαν αποτυπωθεί δύο φιγούρες. Δεν υπήρχαν οι φιγούρες αυτές, που λέμε από την Δημοκρατία, είχαν αποτυπωθεί δύο φιγούρες πάνω στα κεριά. Και ήταν η Παναγία, κρατάει τον Χριστό και εδώ και εδώ. Και μάλιστα είναι Παναγία με τη Διώτησα, δεν είναι μαύρο το πρόσωπο εδώ και εδώ.
1: Και μένα το μάτι μου και έπεσε και νόμιζε ότι είναι.
0: Ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι όμω. Είναι αποτυπώσει.
1: Αποτυπώθηκαν όσο ήταν έξω.
0: Όχι, όταν πέρασαν μέσα.
1: Όταν πέρασαν μέσα.
0: Παρατήρησαν ότι αποτυπώθηκαν αυτές οι δύο μορφές, οι δύο φιγούρες. Έχω και άλλη μια ιστορία με αποτυπώσει, αν θέλει να πούμε.
1: Όντως μοιασμένη,
0: Είναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή εδώ είναι
1: ειδικά αυτό.
0: Αν παρατηρήσουμε, είναι σαν υπέρυφος και εδώ διαγράφεται. Και εδώ είναι μια γυναίκα τη οποία η επιστήμη τη είπε να κάνει παιδάκια. Ήρθε σε αυτό το μέρος, στον κάτω ναό, όπως ευχήθηκε στην Παναγία. Έκανε δύο παιδάκια και όταν έφερε τα δύο τάματα, είναι καθαρό κερί. Είναι κέρινα πιάτα. Και όταν τα έφερε σε αυτό το σημείο, ήταν τυλιγμένα με χαρτί. Τα ξετύλιξαν οι άνθρωποι εδώ πέρα και παρατήρησαν ότι έχουν αποτυπωθεί τα έμπρια της, ένα εδώ και ένα στο δίπλα πιάτο.
1: Καλά,
0: και στο δεύτερο είναι σαν
1: υπέρυξη. Εδώ είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Είναι σαν υπέρυξη. Ναι, όσο τον βλέπουν εδώ πέρα,
1: σαν τρομερό.
0: Ότι αποτυπώθηκαν τα έμπρια της πάνω στο μπάτο των κελιών.

Για το dressing, 1 τέταρτον της κούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές ξύδι βαλσαμικό ή ξύδι με ρόδι για επιπλέον γεύση, 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι και αναδεύουμε. Κόβουμε σε λεπτές φέτες μήλα ζαγορίν ή και σπιτόξυλα αλλά και πράσινα μήλα.

σπόρους ροδιού, αποξηραμένα cranberries και ψημένα καρύδια πεκάν. Τη σαλάτα μας θα την απογειώσει ένα ιδιαίτερο τυρί, τυρί κοπανιστή, μας έρχεται από τη Σύρο και την Τυροσύρα. Θρηματίζουμε μπουκές ούζου με χωριάτικο προζύμι. Αφράτες μπουκές, τσικνάκι.

top χριστουγεννιάτικο ιταλικό πανετόνε θα το φτιάξετε τώρα εύκολα και γρήγορα. Σχετικά πάντα. Μέσα στο βιολογικό αλεύρι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου προσθέτουμε αλάτι, ψερή μαγιά, καστανή ζάχαρη, ψύχα φιστίκι, υγρή βανίλια και ανακατεύουμε. Μέσα στον κάδο βάζουμε το ελαφρώς μαλακωμένο λιωμένο σε θερμοκρασία δωματίου βούτυρο, τα αυγά και το γάλα και χτυπάμε ελαφρά. Τώρα προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε ξανά. Φυσικά δεν παραλείπουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Προσθέτουμε το υπόλοιπο παγωμένο βούτυρο, συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη. Αυτή είναι η τέλεια ζύμη για πανετόνε. Αφήνουμε πίσω στον κάδο για μια ώρα να διπλασιαστεί αυτή η ζύμη. Αφού διπλασιαστεί η ζύμη, την ανοίγουμε, ρίχνουμε τα φρούτα και ξαναδιπλώνουμε. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και σοκολάτα, τρίμα. Δεν βάζουμε αλεύρι, δουλεύουμε μόνο με βούτυρο στα χέρια μας. Το βάζουμε μέσα σε φόρμα πανετόνε και τα αφήνουμε να διπλασιαστεί πάλι.

για να σας κατευθύνω τώρα, γιατί πείτε ότι έρχεται κάποιος από εσάς στα κύθρα, ρε παιδί μου, και θέλετε να πιείτε την παραδοσιακή φατουράδα, ένα ειδίποτο. Έρχεσαι στον ποταμό, στο χωριό. Φυρογή, πάμε μέσα να μάθουμε πώς γίνεται, από τι αποτελείται. Θα περάσετε το αυτοκίνητο και εμείς θα μπούμε μέσα.

0: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Καλώς Βασίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Τη τζίπησα την πρώτη φατουράδα.
1: Την βρήκες, ε?
0: Ναι. Θα την κλέψω, Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά μπαίνοντας και διαβάζοντας υποψιάζομαι ότι μοιάζει λίγο με την κανελάδα, αλλά έχει αλκοόλ.
1: Ναι. Έχει βάση το τσίπουρο, κανέλα, γαρίφαλο και ξύσμα μανταρινιού. Είναι τοπικό λικέρ των Κυθύρων.
0: Το φτιάχνεις μόνο εσύ?
1: Ναι, το φτιάχνανε, το φτιάχνει κυρίως κατάπιο από την Ενετοκρατία, το φτιάχνανε στη χώρα.
0: Α, ναι, κρατάει από τότε.
1: Από την Ενετοκρατία, το όνομά του είναι ενετικό.
0: Τι σημαίνει φατουράδα?
1: Το φτιαχτώ, το κατασκευαστώ, το φτιάχνω και έχει κανέλα γαρίφαλο, πάντα ένας περιοδοειδές. Εμάς σε συγκεκριμένη συνταγή του ποτοπίου μας έχει μανταρίνι.
0: Ωραίο θα είναι.
1: Ναι, συνοδεύεται κυρίως, είναι ειδίποτο, συνοδεύεται μετά το φαγητό. Οι τόπιοι το βάζουν πολύ και στον ελληνικό καφέ. Που βάζανε η κονιάκ, βάζουνε τη φατουράδα εδώ. Ή πολύ
0: μαζί με τον ελληνικό καφέ συνοδεύουν και ένα σφινάκι φατουράδα.
1: Όχι, μέσα στον ελληνικό καφέ. Μέσα στον ελληνικό στάζουν λίγο φατουράδα το χειμώνα.
0: Λίγες σταγόνες.
1: Και πολλοί νοικοκυρές εδώ το βάζουν όταν κάνουν το κοκκινιστό, αντί να ρίχνουν όλα τα κανέλες γαρίφα αυτά, το σβήνουν το κρέας τους με αυτό. Οπότε παίρνει πολύ ωραία γεύση.
0: Και μέσα σε αφέψιμα θα ήταν ωραίο.
1: Βέβαια. Και πίνεται πάρα πολύ παγωμένο. Το καλοκαίρι ειδικά μπορεί να το πιει κάποιος πολύ παγωμένο. Γιατί επειδή έχει και το τσίπουρο, δεν κρυσταλώνει μέσα. Και αντί να βάλεις παγάκι, είναι καλύτερα να το πιεις πολύ παγωμένο.
0: Και εμένα, επειδή δεν μου αρέσει καθόλου το ρακόμελο, υποψιάζομαι ότι αυτό θα μου κάνει κλικ. Γιατί καταρχάς μου αρέσει. Η κανέλα και το γαρίφαλο, ναι, αλλά μου αρέσει που έχει περιοδοειδή. Δηλαδή
1: αυτό κάνει διαφορά. Και είναι και διπλή απόσταξη του τσίπουρου, που είναι πολύ βασικό.
0: Τότε έχω
1: αυτό.
0: Διπλό λόγο να δοκιμάσω.
1: Βεβαίως.

0: Πιούμε ένα γλυκό.
1: Ναι, ναι, βέβαια, θα σου πάλι.
0: Είσαι μοναδικό στο νησί που το.
1: Το μοναδικό ποτοπίο, ναι, στο νησί. Δεν υπάρχει άλλο ποτοπίο.
0: Τρελαίνομαι για φέτο τα βουλιαράκια.
1: Ναι, ναι. Είναι τη γιαγιά και αυτά.
0: Εντάξει, περιμένω. Α, άκου τώρα.
1: Η συνταγή στην είναι η πρώτη... οικογενειακή συνταγή που την έχουμε βρει από, τη... από την πρώτη γιαγιά μου και εμείς την τελειοποιήσαμε, τη φτιάξαμε
0: με πάει, με πήγε λίγο με το που μου ήρθε η πρώτη, λίγο στο κονιάκ, αλλά μετά όχι, γιατί σκανταρώματα.
1: Πήγε στα
0: δανειαστήσια,
1: στην υγεία.
0: Σε ευχαριστώ που μας έκλειες.
1: Να είσαι καλά και
0: εμείς. Τον Γιάννη τον πήρα, τον ξαναπήρα, γιατί ο άνθρωπος είχε δουλειές, τελικά ο Θεός ήθελε
1: βέβαια,
0: να βρεθούμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι απίθανο.
1: Πώς φάνηκε.
0: Είναι απίθανο, αλήθεια.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Αυτό θα μπορούσα να το πίνω. Mm. Δεν μπορώ να πιω ρακόμελο, δεν ξέρω γιατί. Δεν, που ναι. Είναι και στη μόδα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ίσως επειδή ζεσταίνεται αυτό και όλα και ανεβάζει.
0: Ναι, με ζαλίζει με, και γενικότερα τα γλυκά όχι. Ναι. Αυτό είναι τόσο όσο. Δεν μου αρέσει το πολύ γλυκό εμένα.
1: Εμείς έχουμε αφαιρέσει όσο γίνεται περισσότερο να έχει πολύ ζάχαρη, μπράβο. Να μην είναι τσιπικτό και να θυμίζει περισσότερο τσίπουρο παρά να είναι
0: και τσιπικτό. Και μπορείς να κάνεις χίλια δυο παιχνίδια τώρα με αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από μπαίνει φαγητό και... μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι, και σε κοκτέιλ το βάζουν και σε οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ. Πού είδα κοκτέιλ με φατουράδα στην παλιά, στο κάστρο.
1: Στη χώρα κάνουν. Στη χώρα.
0: Με στα... πορτοκάλι το είχε νομίζω.
1: Μπορεί, μπορεί, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ταιριάζει πολύ.
0: Ωραία, δεν σε κουράζω,
1: καθόλου, καθόλου, καθόλου. Λέει κυρίως ναι, η φατουράδα και τώρα το καλοκαίρι έχουμε και διάφορα άλλα τοπικά προϊόντα από όλο το νησί.
0: Φυρωγή τι σημαίνει?
1: Φυρός είναι το οικογενειακό επίθετο.
0: Ναι.
1: Και φυρωγή, επειδή ασχολούμαστε με τη γη, αυτά είναι το παρατσούκλι μας, θα το πούμε στα κύθερα.
0: Και αν κάποιος θέλει να παραγγείλει από την υπόλοιπη Ελλάδα ή όπου μας δει, ας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως μπορεί. Υπάρχει βέβαια το φυρωγή, είναι από το οποίο φυρωγή.
0: Ναι, ναι. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Στην υγεία σα, εγώ πιο κι άλλη γιατί μου άρεσε, αλήθεια. Αλήθεια το πιω, που δεν πίνω ψέματα. Ωραία, παγωμένο αυτό.
1: Θα φέρω παγωμένο.
0: Θες κι εσύ, γεια σου.

μιας και ήπιαμε φατουράδα εδώ δίπλα στο ποταμό, απολαύστε και την τοξωτή γέφυρα, γιατί θα πάμε και στην άλλη, μέσα στη χώρα.

0: άλλο αξιοθέατο, γέφυρα Κατουνίο, χτισμένη από τους Άγγλους το 1823. Και κάπου εδώ μπλοκάρω και παίρνω τον ειδικό. Να δούμε, τον βρούμε. Όχι ειδικό, τον ειδικό. Και πολύ άσχολο. Δηλαδή η ατζέντα του μπορεί να είναι γεμάτη.
1: Έλα,
0: πού είσαι, χάζεται. Πού είσαι, Παναγία μου.
1: Εγώ εδώ που είμαι δεν με βρέσκει κανένας.
0: Ούτε εμένα, γέφυρα Κατουνίου. Έχω μπλοκάρει και δεν ξέρω την ιστορία. Έχω μπλοκάρει. Μόνο το...
1: ιστορία...
0: Ναι, για ρίχτη. Για ρίχτη. Μ' ακούς? Εδώ δεν έχει σήμα, παιδιά. Πάμε λίγο.
1: Λίγο κάτω που είμαι κόβεται και το σήμα.
0: Ναι. Για πες.
1: Εγώ κάπου ψηλά. Περίμενε.
0: Σε περιμένω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς πήγε σήμερα? Ηρέμησες καθόλου?
1: Μένα μου λες, σκάβω τώρα εδώ και βγάζω από ένα λες τέκο μέσα πυλούς, άστα. Μονάκουε, ήταν ένας Εγγλέζος διοικητής, λέει, και αγάπα μία κοπέλα.
0: Ναι.
1: Και λέει η ιστορία ότι επειδή δεν μπορεί να λαγκαδοπερνά από κάτω να βρέχεται, λέει θα επιτάξω να κάνουμε μία γέφυρα. Μπορεί και όντως να αγάπα καμία, ναι, αλλά δεν έγινε μόνο για αυτό το λόγο. Έγινε γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό να μπορεί να προναδιαβαίνει απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Και όντως ξεκινήσανε και το 1821 την έκανανε.
0: 23 λέει εδώ. Ψέματα λέει.
1: Ναι, το 23, 21 είναι στο... Είδες, τα χάσα κι εγώ από το πρωί.
0: Τι θα κάνεις.
1: Είναι στα Μερτίδια το 21, αυτή είναι το 23. Ναι, mm-hmm. Το 1823. Για να χτιστεί η γέφυρα, επιτάξανε, λέει, όλες τις τάβλες του κρεβατιού στο Τσιρίγο και περνούσαν, λέει...

0: Κοιτάξτε, οι Εγγλέζοι και παίρνανε σπίτι-σπίτι και παίρνανε τις τάβλες και τη φορτώνανε στη Γαϊδάρωση. Γιατί δεν υπήρχε ξυλότυπο αρκετό για να καλουπώσουν τόσο μεγάλο έργο στα κίνδυνα.
1: Αυτή είναι η ιστορία, ε!
0: Ναι.
1: Ωραία. Έλα να σου πω, τι άλλο τώρα, πότε θα σε δούμε. Γιατί μας έλειψες όλη την παρέα. Κόπηκε. Σωστός. Αυτά τα νέα.

0: και ξεχάστηκα να έρθω. Συγχώρα με μουρμούρα μου, τυπούσε η καρδούλα μου. Στο χώρο στην παραζάνη, με ξελόγιασαν τα καλή.
1: Έχουμε κάνει μία ώρα δρόμο. Περασμένα μεσάνυχτα για να βρούμε να καλύψουμε το γεγονός του Μανώλη. Κλείσαμε. Όχι, εγώ να το σπρώ τραπέζι πίστα. Ο χορός τι είναι,
2: Καλαμαντιανή.
1: Όχι, ο χορός γενικότερα. Από πού έρχεται, ο χορός τι ακριβώς είναι,
3: για να πάρω κι εγώ μια εικόνα.
4: Ποιος χορός είναι αυτό,
1: όχι. Τι γίνεται εδώ, έχετε έρθει γκρουπ.
4: Είμαστε γκρουπ. Συνταξιούχοι του δημοσίου.
1: Πάμε.
4: Πάμε πίστα.
1: Πάμε Μανώλο, πάμε Μανώλο. Τώρα που σε έφερα εδώ που ήθελες.
3: Εγώ σε έφερα.
1: Εσύ πρότεινες.
3: Α, με έφερες με το μάξι.

0: Καλά ταξίδια να έχουμε, να είμαστε καλά, με υγεία.
1: Καλή τύχη!
0: Και να μαγειρεύεις.
2: Κυρία Ελένη, πώς
3: είστε? Κυρία Ελένη.
2: Πού το βρήκα?
3: Πού το βρήκατε?
2: Για τη στορία Ελένη.
3: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ω, κομπλιμάν, ε. Από τα παλιά, έτσι.
1: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
2: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλός, Μυρμηδόνας. Μυρμηδόνας. Αν το κοιτούν το Μυρμηδόνα. Αχιλλέας Βαρσάλιον. Πάμε. Αχα. Σκουίζει.

0: μαγειρεύοντας.
1: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου, 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα.

0: Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε. Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πάμε. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που δηλαδή στα μισά. Που είχε και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σουρδί, σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμό. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση τη κριτική κολύμβηση. Και εδώ δηλαδή τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα έρθουμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα, μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει.
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά, οπότε ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά, ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και
0: Κακουλάκης,
2: 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες.
1: 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερε τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα. Δεσμεύεσαι.
2: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
2: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
2: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το Σούρδη. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
1: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
1: Έχουμε τύχει ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
2: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
1: Έχουμε τύχη κολυμβητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
2: Να είναι
0: δηλαδή να το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, συνυπήρξαμε.
2: Πού?
1: Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν

0: Πισίνα.
1: Στους Αργοναύτες.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Αργοναύτες.
2: Α, ναι. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
1: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος στον Γκόι.
0: Σωστά. Κολυμβητικά.
1: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πού αλλού.
0: Στην Γλυφάδα.
1: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
2: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
1: στην Γλυφάδα
2: κι εγώ.
1: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
0: το είμαι. Το προλάβαμε στα τελειώματα.
1: Μη μου κουνιέστε όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται. Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του. Οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
1: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
0: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι,
0: έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν ήταν ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
1: Πώς το καταπολεμάτε αυτό?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στην Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
2: Εννοείται, φυσικά.
0: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφία τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
0: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Το δικό μου το ίδιο.
0: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
0: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
2: Τεράστια.
1: Ναι.
0: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
1: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
0: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
1: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΝΘ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτονας, σωματεία από το Ηράκλειο,
2: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα

0: μια πενταετία,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Είναι μια πενταετία.
0: Να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής τον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές.

0: της αεροδρομίας, στην
1: κυριολεκτική. Κάτι γίνεται εκεί και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε ξέρω εγώ στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση, γιατί όταν είχατε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο η κυρία Μπακούση δεν υπήρχε.
2: Ναι, δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο παγκόσμιο εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
2: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
2: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
2: Στη Λιγαριά, αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
2: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τον ένα, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, πάω τον ειδοποιήσω εγώ. Ναι. Ναι, ήρθανε και... στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
2: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
1: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι.
0: Το δέχομαι.
1: Εκείνη
0: αυτό.
1: Τη στιγμή,
0: ναι.
1: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Έχει. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος
2: ναι.
0: και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Ναι, στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
1: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
1: Και
2: είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
1: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκληματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να προσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που λέμε καθημερινά.

0: Αλλά τώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμεί του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένο και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρή δουλειά. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
0: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψες την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια που γράφανε τότε. Ήταν τα κλισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
2: Α, δεν το αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι?
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός, η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του?
0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
0: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
0: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντοπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας? Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
1: Δεν υπήρχε 1500.
2: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα, 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσκληση.
1: Είναι και πλουραλιστικό, είναι πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλίση, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
0: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτια.
0: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής, ο Γιάννης και αυτός το ίδιο, η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι. Δηλαδή, το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο

0: βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Λε, αυτό πάει προ την πεταλούδα.
1: Πάει προ την πεταλούδα.
0: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και ναι, πατραχάκι,
1: εγώ,
0: πάμε
1: εγώ
0: για το πρόσωπο.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί ναι. Και του Κρίσου Στίβενσον. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έχω τι εικόνε πολύ ζωντανέ μπροστά μου. Λε και ήταν καβαλά, τζόκι.
0: Ναι. Απλώ ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχει πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσο σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη δηλαδή.
0: Αντίκα.
2: Το 79.
1: Μπράβο, το 79, το θυμάμαι. Όταν είχα πρωτεύουσα, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου σε 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Στιγμή...
1: Μέχρι να ξαναφτιαχτεί στον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
0: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
2: όλα.
0: Όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
0: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
0: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
0: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Άλλη προπόνηση.
2: Ο άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνεται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνη παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Ο, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνη, αλλά
1: σωστά.
2: Τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό, ναι.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες και δεν
0: κάνουν. Όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
0: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε.
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
9: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
2: είναι πόλος. Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας,
0: πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα, και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: Μεταλλίου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει και στα Γανιά του Ντουντουνάκη, στο
2: Παπαστάμος. Ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο.

0: Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
1: Ωραία. Λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό. Ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τα παιδιά. Γιατί
1: θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος. Ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
2: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
0: Αλλά εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή. Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά,
0: ή ο Ρίωνας,
2: δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
0: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι, θα πω συντύχει, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να το προσφέρει.
1: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
0: Να το προσφέρει.
1: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά. Και εμείς παίρναμε τέτοια, τα προλάβαμε.
0: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας, κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Ναι. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι
1: οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά παιδιά.
0: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
0: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
2: υπέρογκα.
0: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
1: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
1: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, το ωράριο που θες.
0: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
2: Ναι.
0: Αν είναι πολύ νωρίς.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
1: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
1: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
0: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
1: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
0: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών-γυναικών.
1: Ναι, ανδρών-γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο. Εκεί ήταν έτσι μου πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ Γιώργο.
0: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν είναι διαφόρηση
0: εγώ. Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
0: Κάτω Βιάνος.
1: Η Κάτω Βιάνος.
0: Πούμε για να χαρούν και
1: έτσι. Έτσι, βέβαια.
0: Στο μπαλκόνι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω, ποιος φανταζόταν ότι θα, ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν τώρα ο Σουρδής και ο Μπακούσης και μας παίρνουν τα μεταλλεία, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν.
0: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου σπίσει το χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
0: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
0: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς.
2: Ναι, ναι.
1: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Το αγαπάνε,
2: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
2: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται. Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
1: αγαπώ. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
0: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι.
0: Θέλοντας και μη πάει θέλοντας. Σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Δύο ερωτήσεις.
1: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς.
0: Δικιά μας άστρα.
2: Δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι να κοιμηθούν, να φάνε.
0: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει προπονητής ή προπονήτρια ξηράς. Τι κάνει.
0: Τη ξηρά αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την.
0: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό. Η Βάσο είναι για τα πάντα.
1: Ναι,
0: να ξέρετε. Ότι υπάρχει
1: τη Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη. Ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι τη ξηρά. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία. Τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και

0: αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ το ίδιο σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμι...
2: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή... Το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ας πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύρανοι για να το κάνουν, γιατί το κάνω από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: κύριο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρεση.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ να...
0: Δεν μπορείς να ησυχάσει.
1: Ναι,
2: δεν
1: ησυχάζεις.
2: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θες να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητριών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι, περνάτε πολλές ώρες μαζί, είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε τέτοια...
2: όταν έρθει Ψαρουδάκη θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια.

0: συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
1: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν την κάθε λεπτομέρεια.
2: Να κοίτα, έβαλες.
0: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
2: Να κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
1: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
2: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
0: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
2: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε, έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
2: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
1: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και. Νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ και μετά πάμε παρακάτω.
2: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Τυχαίνει, έτσι.
1: Και είναι και.
2: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
2: Εκεί
1: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
2: Σωστό,
1: ναι,
2: σωστό.
1: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
0: Ζυγίζεις είναι το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι? Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται.
2: Ναι, γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση τώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που.
2: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν. Να κάνω μια περίεργη ερώτηση, ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο

0: έναν τέλειο αθλητή ρομπότ. Ποια στοιχεία θα παίρνατε?
1: Τεχνικά ή
2: σωματικά.
0: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
1: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
0: Στους προπονητές.
2: Και ναι. Στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
1: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
0: Την νικήσαμε το AI.
2: Ναι.
0: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους τα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
1: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
0: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
1: Έχω από 4 χρονών.
0: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
0: Βέβαια.
1: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσεις τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
1: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
0: Ξέρω προπονητή, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
1: Το ξεχνάμε.
0: Α, το ξεχνάμε.
1: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
2: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
2: Ναι. Θα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
1: Μακάρι.
0: Τα φέρει έτσι, όχι τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα βινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου.
1: Δικαίωσου, Άγγελο, δικαίωσου, προφήσου, προφήσου και μόνο προφήσου.

0: Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως, τη Δευτέρα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Όχι έχει μειωμένο καταλογισμό, με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το γεωργικό όχημα ανετράπει, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
7: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar, προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
6: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
7: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Ναι. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ

0: είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
1: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
0: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
3: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. Μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
3: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
4: Περισσότεροι από δύο,
3: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
3: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία. Άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά.

0: λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
1: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία. Η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας, σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών.

0: γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
1: Βραχυχρόνια μίσθωση είναι, ναι, σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Η Αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
2: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
2: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους, τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιλέξει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
4: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
5: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδό σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα.

0: Επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του Φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το Φαραγγιού θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
2: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το Φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
3: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
4: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του Φαραγγιού, η Περιφέρεια και οι δύο Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
2: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
5: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και σε Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προς αυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
0: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
5: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στον φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς

όταν υπερφορτωθεί, υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες, τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Άκου τώρα, ας πω εγώ, να είμαι τόσο σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων. Ο χορός δεξιά

δυστυχώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολα να βρεις πλέον.
2: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθεί στη χάρα,
2: ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι,
0: εσείς
2: όχι,
0: το ψήνετε, ναι, σωστά.
2: Ναι,
0: σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
2: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πώς το σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα ένα γλασάρι.
1: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Mm-hmm.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε squeeze για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, stop, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά. Να κατέβουμε, έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sauvignel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά τις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά μου. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και είμα... Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι είναι.
3: Είναι μελιτζάρα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι και φαγωγραφιέρα που πάμε, δεν σαν έτσι.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Και έγραφε, κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Ήτανε. Όχι,

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο
1: βέβαια. Πολύ με σιροπιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστικεγίνη, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο του μαγαζιού, βεβαίως. Ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική. Αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε.
1: Αλλά ο παπάς
0: το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι. Ωραία.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα, είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, πίσω μου. Είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ηκτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και... πατάκια.

0: Αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε. Πήγανε.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει τα μπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε. Βάζω στην κάρτα να πάμε.
0: Βρε, πρέπει να μιλήσεις.
1: Ναι. Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι τα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηριοβολείο, πήγαμε σε κτηριοβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, κρέτα βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

0: Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα.
1: Héros dans le ciel, coup de paille.
0: Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, mm-hmm. για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζόταν η κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
0: Σκορπίνες. Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
1: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
1: Στην αγγλίδα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή αβγάδο.
2: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
2: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: λάδι είναι μαϊντανό ή...
1: Άνοιχο
0: και μαϊντανό. Και χορτρό σπασμένο μαύρο πιπέρι. Καλούμε μαρμελάδα πιπεριάς.

0: αγαπάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία, όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο, και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στην Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε

0: τον πόρο και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως «Η Κύχλη», και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναη κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και 1/4 περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Κορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλήματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
1: Οργανωμένες,
0: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεύρα κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα, αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder, ουλαλά! Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξυνομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Γαλατά. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε.

0: ας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
4: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
5: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Σιγά το πολύ έλεο.
11: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
12: Σιγά να σου πω.
10: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
12: Γεια σας.
10: Γεια σας.
12: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
10: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
12: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
10: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
12: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
10: Είπατε κάτι?
12: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
10: Αφού έχουμε Nova More.
12: Σιγά το μυστικό του κράτους.
10: Και εμείς θα το βάλουμε.
13: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το ΣΜΑΡΙ είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των φετσάδων ή φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το ΣΜΑΡΙ έχει κηρυχθεί διατηρητέως και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Λία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ στο χωριό Στοσμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μηλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και καλώς που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νόμος Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε στα 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκός διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει διαγωνισμό, μέρος του διαγωνισμού. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερά Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τύρι, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα κανένας επισκέπτης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το χωριό.
0: Καλό κρασί έχετε?
1: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
0: Και καλή καρδιά.
1: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
0: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
1: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
1: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 12ο αιώνα. Και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
0: Επισκέψιμα
1: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμο στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
0: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
0: Το ευχόμαστε.
1: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
0: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
1: και
0: καλό
1: φαγητό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα, αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα ακίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επιδείξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό καλά. Εδώ το πολύ όμορφο πολύ. Που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε, το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι. Πλέον δεν σπέρνουν. Mm-hmm. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ρακοβραδιές.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
1: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Εδώ μέσα γίνονται όλα?
1: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
0: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
0: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και
1: σας
0: πολλές εκδηλώσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις εννοείται σε αυτή την έκθεση.
1: Εννοείται.

0: Τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλώνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλώνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλι και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά. Και σαν παιδιά εμείς, μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσικάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το νεράκι, θα βάλω τσικοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά.
0: Ωραία.
1: Σιγά. Και είναι όλα, όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Το λατάκι, το λαδάκι μας.
1: Από όλα, από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάλω λίγο νεράκι. Άνεψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς, εδώ πέρα τσικαθαρίζουμε. Και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε. Και μετά θα τσιγαρίσουμε.
0: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο,
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Στο νεράκι.
0: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρισμα
1: και
0: με το λαδάκι.
1: Και μετά το τσιγάρισμα και μετά βάζουμε μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε.
1: Ναι, ανάλογα την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογα στο απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
0: Λίγο. Και εσείς ο χοχλιούς αυτούς τους βρήκατε εσείς?
1: Ναι.
0: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε, ναι, δηλαδή, και βρίσκετε ακόμα χοχλιούς?
1: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μωρή βάλεις όλα θέλετε, για να μην σε ονδύτια. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το βράδυ που θα φύγεις, θα που σε τρως και ωραία.
0: Θα πάρω και χοχλιούς. Θα δώσω τον μπαμπά μου.
1: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Ευχαριστώ.
0: Μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ να σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Έφερε λίγο να βράσουνε.
0: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
1: Δεν είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει χόντρος, υπάρχει χοχλιούς.
0: Βέβαια.
1: Γενικώς.
0: Ωραία. Άμα βρίσκεται ακόμα χρόνια.

0: άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
1: Και εδώ χάμε τώρα να πάω και χάμε να κοιτάξω στον δρόμο.
0: Πολλούς. Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
1: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς κοκλούς.
0: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα κοκλούς.
1: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
0: Τι άλλο φαγητό έτσι, τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
1: Όλα τα φαγητό γενικώ. Μόνο να έχω τα υλικά.
0: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
1: Ή αγοράζομαι, ξέρω ότι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
0: Εσείς κυρία Ευτυχία ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
1: Από πάντα.
0: Αγροτικές δουλειές,
1: ναι,
0: και κουζίνα?
1: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
0: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
1: Ναι, ναι,
0: από το Σμάρι.
1: Ναι, ναι, από το Σμάρι.
0: Και εσείς κυρία Χαρά, ε?
2: Ναι.
0: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μου θα μην ρωτήσω. Ναι. Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι εκτός το φαγητό αυτό?
1: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
0: Ναι.
1: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμελιζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εξ ολοκλήρου.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο.
1: Λοιπόν, τώρα βράσαμε τις χοχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τις τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλω το λάδι. Θα βάλω μετά την ντομάτα. Ξύσα την Χαρούλα. Και ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους τους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τις βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τις βάλω, τώρα θα τις βάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχετε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο, ε.
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλειο. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
1: τηλεφωνικό. Τώρα βάλαμε και τα λάθη.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάλαμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Και έτσι θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο να βάλουμε... λίγο.
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: αφήσουμε.
1: Πιο λίγο. Πιο,
0: πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή καθημερινό, τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνουμε το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάτσι συνήθως βάλουμε. Κατσικάτσι, αρνάτσι.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρα. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
0: Να πηγαίνουμε την εποχή.
1: Ναι, να σας προσφέρω.
0: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
1: Κάνα τεταρτάκι.
0: Θέλει και το στάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά άμα κάτσει σε μία ώρα, ε.
1: Σε 20 λεπτά, σε εντάξει.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
1: Η χοχλή βράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
1: Δύο.
0: Εγγόνια?
1: Έχω δυσέγγωνα δύο.
0: Να σας ζήσουν,
1: ευχαριστώ,
0: να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να δείτε ακόμα κι άλλα.
1: Θα δω ακόμη ένα δυο εγγονάσια να δω.
0: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
1: λοιπόν,
0: έχω...
1: έχω ένα ζώο,
0: ναι,
1: τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ τους χοχλιούς, αλλά αν τον επάς, να μαζέψεις, θα σου μαζέψεις πάρα πολλούς.
0: Δεν έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Τους βάζω καλαθάκι.
0: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
1: Ναι,
0: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε... θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
1: τώρα,
0: χρόνο,
1: Τώρα θα βάλω
0: νεράκι λίγο
1: το νεράκι. Και μετά θα βάλω να βράσει το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
0: Και θα το δοκιμάσουμε.
1: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι.

0: Και μετά θα ψήνεται σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς οι μέρες.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνεται σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσει τον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω να ψήνεται σιγά σιγά και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά πολλά χρόνια ακόμα, να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
0: Μπράβο,
1: τι ωραία.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
1: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Συγκάτω πολύ έλαιο.
5: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
4: Σιγά μη σου πω.
6: Ω,
1: γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
1: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
4: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
1: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
4: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
1: Είπατε κάτι?
7: Όχι, τίποτα, τίποτα.
4: Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
1: Αφού έχουμε Nova More.
4: Σιγά το μυστικό του κράτους.
7: Κι εμείς θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Φυσικά, Jesse μου και γάλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλαιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως του αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη

0: Λίγο πριν επισκεφτούμε το Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στο σπίτι των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι, τον Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτών, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στη ζωή σου?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Και έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά πετώντας εσύ.
1: Επιβάτης.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Από τα ένα τα παιδιά μου αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας.

0: Σπυριδάκης που είναι πολύ καλό.
1: Έχει συνεργαστεί.
0: Έχουμε ή... συνεργαστεί, ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελε να συνεργαστεί.
0: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση. Πρέπει να, να ψαχτώ.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι, επιθυμία που. Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Τζαραντώνη, επειδή είναι ένα όνομα έτσι.
0: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
1: Εσύ, ενώ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Συγγνωμία.
1: Καλά, εννοείται. Για όλους.
0: Ιστορικό καλό.
1: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχει κάνει τόσα πράγματα, τόσα.

0: υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι δεν κατάφερες να κάνεις, κάποιο στόχο που δεν υλοποίησες, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα τον Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί, ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί, όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται...
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραία αυτό που λες και είναι και πολύ καλό αυτό. Να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: Εγώ θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα είσαι αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα εντάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα να τοποθετώ στην κυριολεξία

0: προχωράω πίσω ή μπρος.
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί. Ναι, όχι, θα προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραίο, δεν ξέρω εγώ. Ενώ από εδώ δείχνει το.
0: Μα είναι κουλά να περπατάω έτσι.
1: Ναι, ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σαν κάτι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω. Πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια?
0: Γράφουμε, θα παίξω.
2: Εντάξει, μια ορτοπλασία στην προφητεία που έχει βάλει μπροστά.
3: Ναι,
2: ναι, αυτό δεν το γράψε.
0: Το γράφει! Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα παίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
4: Να πούμε αρχικά με κάτω. Είτε εγωτιστικό μας σύλλογο, δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω και
5: αυτό δεν το πάρω.
4: Λοιπόν, και πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Ναι, δεν κουνιέσαι ρε Νίκη. Πάμε.
4: Την
1: έχει βάλει
4: και
1: μέσα χώματα στο. Δεν είναι αγέννητο. Εγώ φτερό. Πάλι θα κλέψω. Πολύ ωραία μου θέλω. Πού τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν τρώω. Το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πολλά. Κοίτα τον κακομίρι, θα τον τυρανίσουμε.
5: Το μπουλάκι με λε χαρούλα.
2: Πρέπει να τα σφάξω μωρά.
1: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
0: Εντάξει. Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το τσάκ.
6: Έχω, όχι. Μωρή βάλτσα όλα θέλετε για να μισή ονδίτσα. Και, εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και την παλεύω τους.
6: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει, είμαστε
0: στην κάλαμε. Ναι, ναι, ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
6: Λοιπόν, επλύναμε...
0: Περιμένετε, περιμένετε. Μπράδο σήμα. Θα μας παίρνει και από πάνω.
6: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
0: Άμα δεν δώσει σήμα.
6: Δεν είναι σήμα.
0: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι της γυναίκας το λάδι.
6: Όχι, όχι. Μα. Έχει σήμα.

0: Εντάξει, δεν γράφει.
1: Ξανά. Λοιπόν. Από την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά, εντάξει. Περιμένετε.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
2: Φύγε. Δεν αγαπά.
1: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσκα το τόπο.
3: Ήρεμα,
1: μην με τρελάνεις.
2: Ναι, αλλά σιγά.
1: Κράτα.
2: Ήρεμα. Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Πάω να γράψω.
1: Ρε γιο μου. Πες μάνα, μην γυρίσω λίγο.
2: Έλα, νύχι, τι έχεις, ρε.
1: Στομάτα, λίγη στο λένε.
2: Θα το βάλω backstage.
1: Όχι.
2: Έλα.
1: Όχι, θα το αποκλειώσω μετά. Καλά, εδώ για να κάνουμε γύρισμα.
2: Δεν μύρισε.
1: Δεν μυρίζω κάτι.
2: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί και φεύγεις.
4: Μπράβο, Τεκιού!
1: Δεν βάζει καμιά βαρπή!
4: Του βάλε βρε, που παίρνεις τα φίλια!
2: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
1: Και αύριο!
2: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Σιγά το πολύ έλαιο.
10: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
11: Σιγά να σου πω.
12: Ω, γεια σας κυρία Σούλα, περάστε.
11: Γεια σας.
12: Γεια σας.
11: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
12: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
11: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
12: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
11: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
12: Είπατε κάτι?
11: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
12: Αφού έχουμε Nova More.
11: Σιγά το μυστικό του κράτους.
12: Και εμείς θα το βάλουμε.
13: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
14: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
15: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
16: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
17: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tecumulus. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
18: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
19: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
20: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
21: Πάθος για τη δουλειά σου.
22: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
23: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκ προκαλούν οι τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω 5 τραυματίες και μια γυναίκα να δίνει μάχη για τη ζωή της.
1: Η πιλωτή στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την εμπριστική επίθεση και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Μέσα σε 20 λεπτά, 3 χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της κυβερνώσας παράταξης.
2: Άκουσα μουρλιαχτά και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε «λάτε πάνω», γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε».
1: Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 5 άτομα, ενώ η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου με σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Η υποψήφια βουλευτής υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της, ακόμα και 2 ένικοι της πολυκατοικίας, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
3: Η οικογένεια της πολιτευτού όμως, και οι τρεις και η ίδια της και η μητέρα της και ο πατέρας της, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας με ελαφρά εγκάβματα η ίδια, με κάποια αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας και στην μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της, την οποία προσπαθούμε να την σταθεροποιήσουμε.
4: Με το που βγαίνω στη βάρα των οδόντων, είχε αρπάξει φωτιά στην πιλωτή, όπως βλέπετε. Άκουγα φωνές και 2 εκρήξεις.
1: Περίπου 10 λεπτά νωρίτερα, στις 4:23, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης.
5: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επίθεση, έχουμε κάμερες στην οικοδομή,
6: ναι,
5: και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μία σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί. Έσπασε την τζαμαρία, άρπαξε και κάποια μικρή φωτιά, την οποία έζησε η αστυνομία.
1: Το πρώτο χτύπημα των εμπριστών καταγράφηκε στις 4:18 στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακιμόβιτς.
7: Ακούσαμε ένα θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι. Δεν τρομάξαμε ιδιαίτερα. Λίγο τα παιδιά ξυπνήσανε. Οι γείτονες λίγο ανησύχησαν.
1: Παύλος Μαρινάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταδίκασαν τα περιστατικά.
8: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
9: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε και το ΠΑΣΟΚ.
10: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
0: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, ενώ οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών οριοθετούν τις εκλογές νωρίτερα από την άνοιξη του 2027, όπως συνηθίζει να λέει ο Πρωθυπουργός.
11: Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει συνεχώς πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τόσο οι περιοδίες του ίδιου καθώς και των άλλων στελεχών της κυβέρνησης, όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνουν πως τα κόμματα προετοιμάζονται για το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει την περιοδία του στα Δωδεκάνησα και βρέθηκε στην Κάρπαθο, όπου τόνισε πως οι πολίτες έχουν μια σαφή επιλογή στις κάλπες και δεν είναι άλλοι από το ΠΑΣΟΚ.
12: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 2015-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
11: Την ίδια στιγμή τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να απαντήσουν προβάλλοντας ως επιχειρήματα τη σταθερότητα και την επίτευξη στόχων και υποσχέσεων.
8: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση και για την εξωτερική της πολιτική, ειδικά απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών να του απαντά.
12: Αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα. Το θέμα είναι, ξέρει, μπορεί, θέλει, έχει σχέδιο.
6: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Ναι. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
11: Οι συνεχείς δημοσκοπήσεις πάντως αποτελούν πάντα ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης και ευκαιρία για να ανέβουν οι τόνοι.
13: Μια παγιοποιημένη εικόνα του τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Ξέρουμε τον πρώτο, ξέρουμε το δεύτερο. Υποψιαζόμαστε ποιος θα είναι ο τρίτος. Η δυναμική της προεκλογικής περίοδου, εκεί δηλαδή που θα τεθούν τα διλήμματα, θα δώσει τη δυναμική του τελικού αποτελέσματος.
14: Η δημοσκοπική εικόνα θα ανατραπεί.
15: Πότε?
14: Και το ΠΑΣΟΚ.
15: Σε ποιες εκλογές?
14: Το ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν τις εκλογές, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, στην προεκλογική περίοδο θα ανατρέψει το όλο αυτό.
15: Ποιος
14: το δημοσκοπικό.
11: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως περιμένουν και τις τελικές αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά σε μια δήλωση ειδικού βάρους για το μεσίνιο πολιτικό.
16: Αν με ρωτήσετε, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
0: Αλλαγή σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νέα πρόεδρος αναλαμβάνει η Σοφία Μαλανδράκη μετά την πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και την ομόφωνη εκλογή της από το Σώμα.
11: Σε κλίμα απόλυτης ύπνοιας πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα επόμενα 2,5 ετή. Η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εξελέγησαν ομόφωνα σε μια διαδικασία που ανέδειξε το κλίμα συνεργασίας και τη σταθερή προσήλωση όλων των παρατάξεων στην κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη θέση Προέδρου εξελέγει γυναίκα. Η Σοφία Μαλανδράκη έλαβε την ομόφωνη στήριξη του σώματος έπειτα από την πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
17: Είναι πραγματικά μια έκπληξη για μένα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, αυτή η τιμή και η εμπιστοσύνη σε αυτό το μοναδικό όργανο που είναι το Περιφερειακό Όργανο Κρήτης. Τα μυαλά, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά μαζί με την απόλυτη ευθύνη του έργου που έχουν αναλάβει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι γεμάτο με ανθρώπους που πραγματικά σκέφτονται την Κρήτη και το πώς θα πάει μπροστά.
18: Νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση όλων μας. Όταν ομόφωνα προτείνεται το Προεδρείο από όλες τις παρατάξεις και για τον Πρόεδρο και για τον Αντιπρόεδρο και για τον Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάχαρη για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

0: μια διαδικασία που ένωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις, μια διαδικασία διεκδίκησης που ανέδειξε όλα τα θέματα που έχει η Περιφερειακή Αρχή με τις χρηματοδοτήσεις, με το ΕΣΠΑ, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Ο απερχόμενος Πρόεδρος Βαγγέλης Ζάχαρης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και έκανε λόγο για μια εξαιρετική συνεργασία με όλες τις παρατάξεις και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τονίζοντας ότι το κλίμα συνεννόησης συνέβαλε ουσιαστικά στη λειτουργία του Συμβουλίου.
2: Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν απερχόμενος πρόεδρος στον Περιφερειάρχη Κρήτης και σε όλους τους συναδέλφους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβούλους για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα 2,5 χρόνια της θητείας μου με πάρα πολύ μεγάλο έργο, πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες θα φανούν στο μέλλον πώς θα επηρεάσουν προς το καλύτερο φυσικά την Περιφέρεια Κρήτης. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως τον Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι η νέα πρόεδρος, η κυρία Μαλανδράκη, αποτελεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία είναι πιστή στις δημοκρατικές αξίες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς η κυρία Βάρδα και ο κύριος Βρύσαλης ουσιαστικά ανανέωσαν τη θητεία τους, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας και της ενότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το νησί.
3: Δεν είναι τυχαίο που οι αποφάσεις μας, οι περισσότερες ήταν ομόφωνες, παρά τις διαφωνίες μας, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις μας στα θέματα, καταφέρναμε μέσα από την κουβέντα, μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία να καταλήγουμε σε αποφάσεις οι οποίες ήταν για το καλό του τόπου μας, χωρίς φωνές, χωρίς μεγάλες αντιδράσεις, και αυτό ήταν ένα επίτευγμα και του Προέδρου, αλλά και όλων των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
4: Θέλω από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με την ψήφο του με τίμησαν για τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από τη θέση αυτή δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω το δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε, ώστε το όργανο το περιφερειακό να είναι ένα όργανο συλλογικό, δημοκρατικό, που θα ακούγονται όλες οι φωνές και των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά κύρια της κοινωνίας. Σε μια δύσκολη περίοδο για τους κριτικούς και τις κριτικές, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να είναι ακόμα ένα σταθμός που θα διεκδικούν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του νησιού.
5: 1.320 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα μόλις μήνα από την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, η οποία εντείνει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής στάθμευσης, την προστασία της προσβασιμότητας και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη.
6: Το κυκλοφοριακό χάος, η αντικοινωνική στάθμευση και τα εμπόδια στην κίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία μπαίνουν στο στόχαστρο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους της πόλης. Με την προσθήκη 19 νέων στελεχών, η υπηρεσία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες, ενισχύοντας τους ελέγχους σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου εξακολουθούν να είναι μεγαλύτερες.
7: Σε αυτό το πλαίσιο, δημοτικοί αστυνομικοί βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην πλατεία 18 Άγγλων και στην περιοχή από τον κυκλικό κόμβο της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και την οδό Αβέροφ, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους, η στάθμευση, τα πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και θέσεις και ράμπες αμαία.
6: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες αμαία, στις διαβάσεις πεζών και στα πεζοδρόμια, αλλά και στην παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους. Μόνο τον Ιούνιο οι έλεγχοι οδήγησαν στην βεβαίωση 62 παραβάσεων για στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια, 922 σε πεζόδρομους και ακόμη 15 για παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους.
7: Η Δημοτική Αστυνομία με την παρουσία έχει μειώσει τον αριθμό των κλήσεων. Έχω να πω ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου η θέση πάρκινγκ. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις που αφορούν την παράνομη στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 922 σε πεζόδρομους, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια και 15 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια.
6: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν και τα ηλεκτρικά πατίνια. Η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στην απομάκρυνση πατινιών που είχαν εγκαταληφθεί σε μη αδειοδοτημένους κοινόχρηστους χώρους ή εμπόδιζαν την διέλευση των πεζών, ενώ βεβαιώθηκαν περισσότερα από 130 πρόστιμα για σχετικές παραβάσεις.
7: Κατασχέθηκαν πατίνια που είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους μη αδειοδοτημένους ή που εμπόδιζαν την κυκλοφορία στο Δήμο Ηρακλείου. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν πάνω από 130 πρόστιμα στα ηλεκτρικά πατίνια. Και με χαρά άκουσα ότι έχει εντείνει και η τροχέα τους ελέγχους στα πατίνια, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι πηγή ατυχημάτων, και από ό,τι πληροφορήθηκα, το μήνα Ιούνιο έχει βεβαιώσει αυτή 110-120 παραβάσεις. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουν αραιώσει στους δρόμους του Ηρακλείου το φαινόμενο που υπάρχει σε άλλες πόλεις που έχουν αδειοδοτηθεί, και γι' αυτό δεν έχουμε ιδιαίτερα ατυχήματα.
5: Νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και προειδοποιούν πως αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους, θα προχωρήσουν ακόμη και σε αποκλεισμούς δρόμων.
8: Στους δρόμους εν μέσω καλοκαιριού φαίνεται πως θα βγουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εξαιτίας των τελευταίων πληρωμών που, όπως είπαν, ήταν καταστροφικές. Καθώς σχεδόν οι μισοί δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λόγο, εκπρόσωποι του κλάδου και από τους 4 νομούς της Κρήτης πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου.
9: Πληρωμές είδαμε. Άλλοι πήραν χρήματα πολλά, άλλοι δεν πήραν καθόλου. Γενικά γίνεται ένα μπάχαλο με τις πληρωμές. Αλλά είναι και άλλα προβλήματα πολλά. Είναι τα δασικά, είναι ο ΕΛΓΑ. Το έχουμε πει χίλιες φορές με τον ΕΛΓΑ. Όποιος θέλει να είναι προαιρετικά στον ΕΛΓΑ, να μην είναι υποχρεωτικά. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα παράδειγμα. Δεν ζητώ και από το κράτος να μου αποζημιώσει τα ζώα αν συμβούνε.
10: Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό όλοι εμείς οι παραγωγοί. Δυστυχώς πάλι οι πληρωμές δεν ήταν οι αναμενόμενες, ενώ βγαίνουν και ισχυρίζονται ότι οι πληρωμές έχουν γίνει επακριβώς, σωστά και έχουν πληρωθεί όλοι. Εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι δεν είναι έτσι, αυτό δεν ισχύει, οι πληρωμές πάλι έγιναν αρτζιμπούτζι και ουλάς, συγγνώμη και για την έκφρασή μου, δεν έγιναν όπως ήπρεπε, πολλοί παραγωγοί έχουν μείνει απλήρωτοι.
11: Έχουμε κάνει έτσι αλλιώς και άλλες σκέψεις για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Περιμέναμε την πληρωμή. Η πληρωμή είναι άθλια έως καταστροφική. Ένα 30% έχει πληρωθεί πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν τις ελέγχους και πώς τις κάνουν. Ένα 30% που ανήκω και εγώ προσωπικά είναι κάκο πληρωμένοι και ένα 40% είναι εντελώς απλήρωτοι. Το ίδιο έγινε και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Από εκεί υπάρχει ένα 15% εντελώς απλήρωτη, που συνεχίζει χωρίς αισθάσεις να είναι απλήρωτη.
8: Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στο αμήν, καθώς εκτός από τις κουτσουρεμένες πληρωμές, καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπου πολλές περιουσίες παραγωγών έχουν χαρακτηριστεί δασικές.
12: Έχουμε από χρόνια προβλήματα, τα οποία είναι άλυτα. Και δυστυχώς παρουσιάζεται κάθε χρόνο και συνέχεια άλλα προβλήματα. Όπως είναι λοιπόν οι δασικοί χάρτες με το κτηματολόγιο, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θέλουν την υφαρπαγή των περιουσιών μας, που βρήκαμε τις πατριάδες, τις παππούδες μας, που δώσαν τη ζωή τους για αυτή τη γη και τώρα θέλουν να μας την πάρουν. Είναι τα χωράφια τα οποία μας πληρώνουν με έμφυα από το 2009 και μετά πληρώνουν με έμφυα για αυτά τα χωράφια, για αυτές τις υπηρεσίες που τώρα θέλουν να πάρουν αυτοί που θέλουν να τα κάνουν δασικά, τις πέτρες και τις αστιβίδες. Να μας τα πάρουν.
9: Οι περισσότεροι, η μισή είναι απλέωρωτοι. Όποιοι πληρωθήκανε πήρανε καλά λεφτά. Λοιπόν, εμείς τώρα συναντηθήκαμε εδώ οι Προέδροι, θα κουβεντιάσουμε για το πώς θα κινηθούμε. Θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις και μάλλον θα πάμε για συλλαλητήρια.
10: Και συζητούμε αυτή τη στιγμή για πληρωμές οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει το 25. Τέλος του 25 και έχουμε Ιούνιο του 26 και πληρωμές ακόμη εκκρεμούνε.
8: Θα ακολουθήσουν συνελεύσεις και το επόμενο διάστημα προκειμένου να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και η μορφή των συλλαλητηρίων, ενώ εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ζητούν να συναντηθούν ξανά και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Εμείς η παραγωγή, η γνήσια το πούμε, ποτέ δεν παρεσφρήσαμε σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα. Αντιθέτως, εάν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που έχουν παρεσφρήσει στο δικό μας επάγγελμα, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Το καταλάβατε, δηλαδή αν, γιατί ακούω και βγαίνουν όλοι άπαντες και πυροβολούν ποιους, τους κτηνοτρόφους. Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς σε ποιο επάγγελμα υπαρισφρήσαμε και δημιουργήσαμε πρόβλημα? Εάν κάποιοι επιτίδιοι έχουν μπει στο δικό μας επάγγελμα, δεν ευθυνούμαστε εμείς.
11: Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, η πληρωμή, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα με τις δασικούς χάρτες στα κτηματολόγια, που στο νομολαστείο έχει κλείσει τώρα 3 χρόνια και ξέρουν τα προβλήματα. Τώρα κλείσει την υπόλοιπη Κρήτη. Έχουμε κάνει μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπευθύνων εμείς του νομολαστείου. Κανείς δεν τις εξετάζει, κανείς δεν μιλάει. Τώρα μπήκανε στο κόλπο και οι υπόλοιποι νομοί της Κρήτης. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις να κινηθούμε και να ζητήσουμε πρώτα-πρώτα ξεκάθαρα να μας δεχτεί ξανά ο Πρωθυπουργός. Γιατί όσες φορές μας έχουν δεχτεί, είτε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είτε ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, μας λένε ότι θα τα φτιάξει όλα και δεν φτιάχνει τίποτα.
8: Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τα συλλαλητήρια πάντως να θεωρούνται δεδομένα.
5: Νέα χρονική ανάσα δίνεται σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων, καθώς παρατείνεται ως τα μέσα του 2027 η δυνατότητα ολοκλήρωσης οικοδομικών αδειών που είχαν ξεκινήσει με το καθεστώς της καταπαρέκκλησης δόμησης.
6: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2027 δίνεται στην ισχύ των οικοδομικών αδειών για εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκληση σύμφωνα με νέα αρρύθμιση. Η απόφαση αφορά περιπτώσεις ιδιοκτητών που είχαν κινηθεί εμπρόθεσμα και είχαν ήδη προχωρήσει σε προέγκρισεις ή απαιτούμενες διαδικασίες έως το 2022, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει τον φάκελό τους εντός των αρχικών προθεσμιών.
13: Έτσι ξαφνικά. Και φυσικά κάποιους να τους σώζουμε, γιατί δίνουμε μια καταληκτική ημερομηνία για αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση όσοι κατάφεραν ή όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αμή τι άλλο ζητήσαμε την παράταση αυτή, δόθηκε για ένα χρόνο ακόμα για να παρέσουν και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, οι υπηρεσίες δόμησης εν προκειμένου να ανταποκριθούν στην διαδικασία αυτή.
5: Άρα η παράταση έχει δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2027.
13: 30 Ιουνίου του 2027, σωστά. Είναι για ένα χρόνο. Για να εκδοθούν αυτές οι αιτήσεις βεβαίωσης και φυσικά οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες.
6: Με τη νέα παράταση δίνεται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, αποτρέποντας την απώλεια δικαιωμάτων δόμησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
13: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μόνο στην υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου ήταν πάνω από 800 αιτήσεις. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι το μεγάλο όγκο σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης και φυσικά όλες αυτές οι αιτήσεις των πολιτών δεν μπόρεσαν να αποκριθούν οι υπηρεσίες. Το θέμα όμως, κυρία Μαρκουλάκη, είναι το εξής. Δεν μπορεί ο πολίτης να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να προλάβει για να σώσει την ιδιοκτησία του, να δίνονται καταληκτικές ημερομηνίες και την επόμενη μέρα αυτά τα οικόπεδα να είναι χωράφια.
6: Την ίδια ώρα η ρύθμιση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης και της ανάγκης για πιο ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο χωροταξικών κανόνων στην Ήπεθρο.
13: Φορά ένα αίτημα το οποίο είχαμε κάνει ως τεχνικό βουλευτήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό, που έλυγε 30 έκτου του 2026 η έκδοση των όρων δόμησης, των βεβαιώσεων όρων δόμησης και των προεκκρίσεων οικοδομικών αδειών για τα κατά παρέκκληση άρτια οικοδομήσιμα, τα οποία βέβαια καταργήθηκε έτσι κι αλλιώς η δόμηση του σε αυτά, τα οποία προβλεπόταν από τον ΓΟΚ.

0: οποία όμως καταργήθηκαν έτσι κι αλλιώς, αλλά όσοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει αίτηση για αυτά τα δύο που σας είπα στις υπηρεσίες δόμησης μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2023, είχαν πάρει κάποιες παρατάσεις. Mm-hmm. Αυτή η παράταση λοιπόν ήταν αναγκαία σε κάθε περίπτωση, διότι οι υπηρεσίες δόμησης δεν ανταποκρίθηκαν στις αιτήσεις αυτές, διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος σε όλη τη χώρα.
1: Στο εξωτερικό δελτίο, νομικό και πολιτικό μπλόκο του στο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ που επιχειρούσε να περιορίσει την ηθαγένεια εκγενετής στις Ηνωμένες Πολιτείες έβαλε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Με απόφαση της πλειοψηφίας των δικαστών κρίθηκε ότι η ρύθμιση παραβιάζει την 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα ηθαγένειας για όσους γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος και υπόκεινται στην δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο στόχευε στον τερματισμό της ηθαγένειας εκγενετής για παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με πλειοψηφία 5 δικαστών, το δικαστήριο έκρινε ότι το διάταγμα παραβίαζε την 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Στην πλειοψηφία συντάχθηκαν ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου καθώς και 4 δικαστές, οι οποίοι έκριναν ότι η πολιτική ήταν παράνομη.
2: We have, you know, it's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people will just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused. I'm sure the conclusion from this opinion is going to be that you got to amend the Constitution to fix that. As we all know, it's a big challenge to amend the Constitution. It's only happened 27 times in our whole nation's history.
1: Ο δικαστής συμφώνησε με την απόφαση, αλλά σε ξεχωριστή γνώμη ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως το διάταγμα παραβιάζει την 14η τροπολογία, σημειώνοντας ωστόσο ότι αντιβαίνει σε ομοσπονδιακό νόμο. Διαφορετική άποψη κατέθεσαν 3 δικαστές. Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα τον Ιανουάριο του 2025 με την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Το διάταγμα προέβλεπε ότι 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύως του, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δικαιούνται πλέον ηθαγένεια εκγενετής, εάν οι γονείς τους βρίσκονται στην χώρα παράνομα ή προσωρινά. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ 2026, η Γαλλία, η Νορβηγία και το Μαρόκο εξασφάλισαν την πρόκριση στους 16 μετά από σπουδαίες αναμετρήσεις στην φάση των 32.
3: Δίνει την μπάλα στον Μπέρκ. Πάλι ο Νουσά. Πάει στο 1-1-2 ενός ο Νουσά. Κάνει και το σουτ. 1-0. Πανέμορφο. Ο μέσο επιθετικός Λειψίας δίνει το προβάδισμα στην Νορβηγία. Το ποδοσφαιρικό σάγκα της Νορβηγίας συνεχίζεται. Νούσα, 1-0. Διαλό. Ωραίο 1-2. Περνάω ο Αμάν Διαλό. Στην περιοχή ο Διαλό κάνει τρίπλα 1-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Διαλό. Ισοφάριση για τους Ιβοριανούς. Στο 74. Έκρυψαν την μπάλα εδώ οι παίκτες του ΦΑΕ. Η ομάδα των υπερβάσεων, η ακτή ελεφάντος του. Τώρα ο Μπομπ. Πολύ ωραία η πάσα του Μπομπ. Ευκαιρία για την Νορβηγία. Γύρισμα. Χάλαντ. 2-1. Το έκανε να μοιάζει πολύ εύκολο η Νορβηγία. Δεν είναι. Συνδυάστηκε εξαιρετικά. Άνοιξε την άμυνα της ακτής ελεφάντος του. Και όταν η μπάλα φτάνει ίσως τον μεγαλύτερο κίλερ των γηπέδων, τον Έρλινγκ Χάλαντ, δύσκολα δεν μπαίνει γκολ. Ενώ είναι και ο πατέρας του στο γήπεδο. Νορβηγία, ακτή ελεφάντος του, 2-1.
4: Δυσκολεύονται τώρα λίγο να βγάλουν οι Μεξικάνοι την μπάλα από την άμυνά τους. Εδώ νομίζω ότι υπήρχε offside, η φάση συνεχίζεται βέβαια. Νιόνες, μπάλα στα δίχτυα. τρίτο γκολ του Χουλιάν Κινιόνες στο παγκόσμιο κύπελο, εφόσον μετρήσει βέβαια, στο 22. Ακούτε τι γίνεται στο Αστέκα. Για μερικά λεπτά ο Ισημερινός μετέφερε το παιχνίδι για πρώτη φορά στο μάτς προς την περιοχή των Μεξικάνων, που κατάφεραν να βγουν στην αντεπίθεση εκμεταλλευόμενοι για μία ακόμη φορά την ταχύτητα και την ποιότητα του Χουλιάν Κινιόνες. Αν και άνοιξε αρκετά την μπάλα, ευνοείται πάντως από την λαθασμένη απομάκρυνση. Πέρασε την πάση.

0: Δέχεται ξανά την μπάλα ο Χιμένες και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Ένα γκολ κλάσης από έναν center for κλάσης, έστω και στα 35 του. Βάζει το Μεξικό μπροστά με 2-0. Χαμός στις εξέδρες του Αστέκα.
1: Εμπαπέ. Οι Γάλλοι χορεύουν και αυτή τη φορά η τύχη της Σουηδίας τελειώνει. Ακριβώς στο 45. Από το 30 και μετά την έσφιξαν την τανάλια. Οι Γάλλοι είχαν δύο δοκάρια. Είχαν εκείνη την αστοχία, την καθόλου χαρακτηριστική αστοχία του Ντεμπελέ. Τώρα όμως, με αυτό το ροκ ποδόσφαιρο κοντά στα σουηδικά καρέ, βρήκαν το πέρασμα προς την εστία του Ζέτερστρομ. Με ποιον άλλον, φυσικά, τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τσουαμενί οθεί τη Γαλλία. Ο Λίσε, το πέρασμα της μπάλας, Μπαρκολά, 2-0. Τακ, τακ, τακ, τακ, γκολ. Μια σκυταλοδρομία των Γάλλων, ένα coast to coast επάνω στον άξονα, τον κεντρικό άξονα του γηπέδου, από τη μία περιοχή στην άλλη. Τσουαμενί. Ο Λίσε. Μπαρκολά. Γκολ. Πάσα του Ολίσε. Εμπαπέ, 3-0. Ό,τι ώρα θέλουν, όπως θέλουν. Σε αυτό το κοινόβιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
1: Στη ΔΕΗ δουλεύει?

0: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
1: Συντά το πολύ έλαιο.
2: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά μη σου πω.
3: Άρα.
4: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Και εμείς θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Φυσικά, Jessie μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κυραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
8: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις

0: Με σχημένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου αποδοκιμάστηκε κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο Ηρακλείου. Μετά την αγόρευση της εισαγγελέως, τη Δευτέρα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη μητέρα όσο και τον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι που διέμεναν στα Δειλινά. Μάλιστα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε κάθε ελαφρυντικό τόσο για τον 44χρονο όσο και για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της.
1: Και μειωμένο καταλογισμό.
2: Μειωμένο καταλογισμό με αποδεδειγμένα ιατρικά έγγραφα. Το έχει δεχτεί το πολιτικό.
1: Τι άλλο. Ευθύνη για το παιδί είχε.
2: Με μειωμένο καταλογισμό τι ευθύνη να έχει.
1: Όσο μπορούσε.
2: Όσο αναλογεί στο μειωμένο καταλογισμό του 62 IQ.
1: Γιατί δεν της πήρατε το παιδί εφόσον ήταν έτσι η κατάσταση πιο νωρίς ώστε να μπορεί να μεγαλώσει με πιο πολύ ασφάλεια.
3: Και πού δεν πήγα για να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω. Και πού δεν πήγα. Κανείς δεν μου είπε τι μπορώ να κάνω.
2: Τι θα γίνει αυτό.
3: Κανείς δεν μου είπε. Τους έλεγαν οι ικανοί να μπορεί να έχει το παιδί. Είναι ενήλικη. Θα τη βοηθήσετε να το μεγαλώσει. Σε αυτούς. Τι να πω εγώ. Ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα ψυχικής υγείας. Τι να πω εγώ σε όλους αυτούς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω.
0: Σε μία από τις διακοπές της δίκης, προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά, η μητέρα του Άγγελου ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για την απόφαση του δικαστηρίου και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Τότε η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και πάλι την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, επέβαλε την ισόβια κάθειρξη και στους δύο και επιπλέον στο 44χρονο 24 έτη και 3 μήνες κάθειρξη και στην 27χρονη μητέρα επιπλέον κάθειρξη εκτός τα ισόβια 23 έτη και 9 μήνες. Η μητέρα της 27χρονης βγαίνοντας από το δικαστήριο υποστήριξε πως η κόρη της υπεραγαπούσε τον Άγγελο.
3: Είναι γλυκό και μας λείπει πολύ. Είναι πολύ στενοχωρεμένος σήμερα για τη μαμά του.
0: Η γιαγιά του τρίχρονου χαρακτήρισε άδικη για την κόρη της την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε.
3: Είναι πολύ άδικο.
1: Άδικο.
3: Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ. Και όλοι μας. Κανείς δεν το γνωρίζει.
0: Το δικαστήριο έκρινε αθώο το βιολογικό πατέρα του τρίχρονου Άγγελου.
4: Δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που παρόλο όλη αυτή την ταλαιπωρία που έφαγα δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού μου.
5: Είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχε λιδωρηθεί και αυτός και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο που δικαιολογημένα τότε ήταν και αγανακτισμένος και πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
6: Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Αρκαλοχώρι, όταν ένας 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Στήρωνα, όπου βρίσκεται το χωράφι του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε μεταβεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον εγκλωβίσει κάτω από το βάρος του.
7: Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να βγάλει το μεροκάματο στις αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουμε.

0: Οι φίλοι οδηγοί που οδηγάνε τρακτέρ να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, να προσέξουν την κλίση και την ποιότητα του εδάφους που οδηγάνε και να πάρουν δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον, να αφοράνε τη ζώνη τους και δεύτερον, να έχουν ενεργοποιημένο το roll bar προκειμένου σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ να μην τους καταπλακώσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες.
1: Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε τον άνδρα κάτω από το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 60χρονου. Μετά την επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Δεν γνωρίζω στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει. Yeah. Το roll bar, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια βαριά κατασκευή σιδεριά, η οποία τοποθετείται στη μέση του τρακτέρ και ουσιαστικά σε περίπτωση που ανατραπεί το τρακτέρ, είναι αυτό που δεν θα εγκλωβίσει τον οδηγό του οχήματος ανάμεσα στο όχημα και το έδαφος. Ουσιαστικά δεν αφήνει το τρακτέρ να αντελαπάρει κατά 180 μοίρες.
1: Ακολούθως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παγνείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του τρακτέρ.
0: Όπως είπαμε, αυτή πρέπει να φοράμε την προστατευτική ζώνη και να είναι ενεργοποιημένο το roll bar αυτό, η σιδεριά που είπαμε, που προκειμένου να μας προστατεύσει σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνει το όχημα. Οι χρήστες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι, προκειμένου να δουν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την άδεια οδήγησης του οχήματος αυτού.
2: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
3: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο όμως, σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
2: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
3: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
4: Περισσότεροι από δύο,
3: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
2: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
3: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
1: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
5: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή, βοηθάει να

0: βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
1: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
0: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, mm-hmm. το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
0: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11 και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
1: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
0: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
0: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
1: Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στην Κρήτη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στο οδικό άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη στην περιοχή Βουρδουλίτης της Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο σημείο των κατολισθήσεων. Απομένουν η τοποθέτηση στιθέων, η σήμανση και η διαγράμμιση με το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ να παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει δύο έργα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι οι εργασίες αποκαταστάσεως καθιζήσεως και κατολισθήσεων στην περιοχή του Βουρβουλίτη, στον Αγία Βαρβάρα, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί και αναμένεται η τοποθέτηση στιθέων και σήμανσης στην περιοχή για να ολοκληρωθεί μαζί με τη διαγράμμιση η παράδοση του έργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά πλην λεωφορείων, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, το οποίο περιείχε τη θέση αυτή στο Βουρβουλίτη μέχρι την περιοχή της Παναγίας της Αλμυρής, καθώς και μία άλλη θέση στον Άγιο Αντώνιο νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγία Γαλήνη, στην οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αποκατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη Χωστού στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς απομένει μία τελευταία τεχνική παρέμβαση πριν από την παράδοσή της στην κυκλοφορία.
3: Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους οδηγούς και τους χρήστες της οδού για την ταλαιπωρία που προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες για κάποια μεροκάματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτή τη γέφυρα. Απομένει η τοποθέτηση κάποιας επίπεδης απόφραξης της τρύπας που είχε δημιουργηθεί στην γέφυρα. Θα γίνει τις επόμενες μέρες με μία ημερήσια μονάδα εργασίας χωρίς παρακόλληση της κυκλοφορίας και θα έχει παραδοθεί και η γέφυρα του Άι Γιάννη του Χωστού, ίσως η τελευταία παρέμβαση της περιφέρειας στο βόρειο οδικό άξονα, διότι πια η αρμοδιότητα μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενεργοποίησή της έχει περιέλθει στην εργολήπτρια εταιρεία της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα. Οπότε ολοκληρώνοντας και με τον Άι Γιάννη του Χωστού τη γέφυρα, έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε αυτό τον άξονα της Κρήτης.

0: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
1: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
2: Όπως από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
0: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
3: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
4: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
5: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
6: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα, όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η περιφέρεια και δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
4: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
3: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς.

0: να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Συγκάτω πολύ έλαιο.
7: Καλώ στην Detective Σούλα. Πού πα, ρε μάνα?
6: Σιγά μη σου πω.
8: Άρα.
9: Ω, γεια σα, κυρία Σούλα, περάστε.
6: Γεια σα.
9: Γεια σα.
6: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
9: Άμα έχει γρήγορο ίντερνετ.
6: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώ είστε?
9: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
6: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
9: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
9: Αφού έχουμε Nova More.
6: Σιγά το μυστικό του κράτους.
9: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
10: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026, είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και

0: εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κόσμος Πόρου και στο μεγάλο γήπεδο της Θηλάης Κρέτα και με τις φανέλες. Μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ. Δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά μέ της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμαι να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι, μπορεί εγώ σαν. Μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες. Με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι... Για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός, γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μία ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
0: Στο Μέρωνα.
1: Σα ξέχαστε.
0: Στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ανήκε στον Αστέρα.

0: πατέρα, ο οποίος είχε διαλυθεί ο αστέρας. Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη το Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος αστέρας.
1: Ο νέος αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, σιγά στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977, και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική, για να βγουν γάμα ή για να βγουν βήτα εθνική.
1: Δεν υπήρχε γάμα. Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε βήτα εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο, η επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπεσε τα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
1: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία, και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπαιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική. Και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα.
1: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι. Και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον.
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Χανιά, ΠΑΟ και εθνική ομάδα.
0: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
1: Τον Παντελάκη, τον Γιώργο, τι λες τώρα.
0: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
1: Οι σεισμοί του, βέβαια.
0: Και δεν πήγα.
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω.
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών. Και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τρίτη γυμνασίου.
1: Το εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχεις τελειώσει το σχολείο και έχεις περάσει τη γυμνασική ακαδημία.
0: Όχι. Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και. Και τι κάνεις το Ρέθυμνο το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευες.
0: Για να.
1: Χαρτζηλίκι.
0: Χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο τη εποχή εκείνη. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε. Μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά. Και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
1: ο πρόεδρος Αστέρα.
0: Του Αστέρα, λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω στο
1: Τσιπόπουλο,
0: στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, ναι, ναι, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες μου, όλα αυτά, μόλις τελειώνω πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο. Και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω δούλευα, είμαι, δηλαδή όχι χάρηκα από τη μία,
1: ναι,
0: αλλά
1: καλά,
0: από την άλλη λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Άμου το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στο Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Τσαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
1: Τσιλιβίδρα.
0: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: ναι, τι θα κάνω στην Αθήνα
0: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, δεν ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
1: Ό,τι να είναι.
0: Και λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνω δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, φύγα το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: κάποια παιδιά. Ο Βεσελίνοβης.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας. Μου αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει: εσύ μικρή από πού είσαι? Και λέω: εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη: αυτό μικρό από Κρήτη, πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει: εγώ τώρα ήθελα. Δεν έβλεπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: στο ρεύμα.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρωνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Άντρε πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας. Και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην... Τότε τα γραφεία
1: στη του Λέσχη.
0: Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη κάτω, του Ολυμπιακού, στο Πασαλιμάνι. Στο μικρό
0: ναι. Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθεις σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου. Γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσανε να με ρωτήσουν τι έγινε και τα λοιπά. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι
1: ασφαλέ. Εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλο ποδοσφαιριστή σε πρωτεύθυμο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο
1: ο Δημήτρης
0: στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.

0: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
1: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
0: Όπου πάει και τότε στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος. Όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω. Γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα.

0: Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος,
1: Ο Μπάμπης ο
0: ο
1: Σταυρόπουλος.
0: Μπάμπης Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής,
1: Ο Τάκης, ο
0: ίδια
1: Λεμονής,
0: χρονιά, ναι, ο Πέτρος
1: τον είχαν πάρει από
0: από τον Αττικό,
1: τον Αττικό, στον Κολονό.
0: στον Κολονό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Μπράβο, τον
0: Πέτρο,
1: Πέτρο, τον Άνετο που
0: ο
1: λέγαμε.
0: Άνετος, και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται, βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε,
0: Εμένα, εγώ,
1: αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο.
0: αρχίζω να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με ο
1: Ο
0: Δωμάζος.
1: Δωμάζος.
0: Ένα, κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε
1: Με το
0: τότε,
1: Weber του 71,
0: μας
1: ναι.
0: είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης,
1: Ο
0: που
1: Παρίδης,
0: ήταν γρήγορος και
1: το εξτρέμ, ο Κώστας ο
0: διδυτικός.
1: Παρίδης, ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος, είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: Στο σχολείο.
0: στο σχολείο, και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον
1: Για το
0: Χατζηπαναγή.
1: Χατζηπαναγή,
0: Εγώ, επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Ιουγκοσλαβία, έπαιξε αντίπαλος με τον
1: Με τον
0: Χατζηπαναγή.
1: Χατζηπαναγή.
0: Ναι, δηλαδή αυτό, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή, του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό. Και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: Έχω
0: σένα.
1: γράψει
0: Ναι.
1: έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και
1: Ως
0: του τα έλεγα.
1: προπονητής, ναι.
0: Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι, το 78 λοιπόν,
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή, άρχισαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων, πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία, πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε, μετά
1: Μετά
0: καταργήθηκε.
1: καταργεί. Το δική σημασία όμως.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε αυτά, τα ποσοστά που χρειάζεται για τη
1: Για
0: Γυμναστική
1: τη γυμναστική.
0: Ακαδημία.
1: Α, εδώ
0: Δίνω
1: κολλάει.
0: Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό, και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίναν όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή
0: Καταρχά,
1: είδες ποτέ
0: ξέχασα.
1: υπεροψία, αλλά μόνο το χωριατάκι από το Δέθυμνο.
0: Ποτέ αυτό,
1: Ποτέ.
0: γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουνα γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά για το παιχνίδι μου, τελείως δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο για
1: Να
0: να παίξω
1: παίξω.
0: μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν, εγώ, το δωμάτιό μου, ήμουνα με γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ,
1: Το
0: ο
1: Μάικ
0: οποίος
1: ξέχασε.
0: τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε
1: Κυρία
0: φωνάξει με
1: Βούλα.
0: την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του
0: Και μου
1: Γαλάκου, η
0: έκανα
1: μάνα του
0: καλλιές,
1: Γαλάκου.
0: κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε,
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί. Δωμάτιο με αυτόν, και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα σου
0: Δηλαδή
1: είπα,
0: με
1: σε
0: τους...
1: δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε
1: Ο
0: σε κάποιους,
1: Βασιλιάνοβιτς.
0: ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το

0: αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79,
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και πήγαν και, πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει, λοιπόν, ο καπετάνιος...
1: Ο Μπάρλος και ο
0: πριν δηλαδή. Πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί. Και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Και του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν. Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το. 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: το 78.
1: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε, ας πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που μου είχε ζητήσει πιο πριν ήταν Όφη. Στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκι και ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά. Είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοτέθιο. Να, ναι, με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει. Ποιος είναι αυτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με νοιάζει, άγαπη, κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με νοιάζει το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνει στο λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχε συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρό.
0: Όχι,
1: ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες.
0: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα να πάω. Ναι. Λάκη και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί μπορούσα να είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε 1-0. Και τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκολ.
1: Κοκογκολ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκολ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη.
0: Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω πού να φάω, να πάω να βαρύνω, θα να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινες και νηστικό σκέπες.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έτρωες καμιά σοκολάτα και νόμιζες ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.

0: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
1: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
0: Εξτρέμ.
1: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
0: Full back.
1: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ. Έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ. Είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος. Στον Ολυμπιακό πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
0: Γιατί, από το άγχος.
1: Ναι, μετά είχα
0: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρός σε συγχωρούσαν όλα, δηλαδή όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το, θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήτανε, με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει, έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται, τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη μπαλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Θυμάμαι καταγίνεις και κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
1: Με την εγκαινιάσαμε τότε το...
0: Εγκαινιάσατε το ΑΚΑ. 80.000
1: κόσμος. 80.000
0: κόσμος. Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
1: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Και εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Σωτηραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, το ξέρεις ότι έχεις δυο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
0: γρήγορο
1: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχω με τηλεόραση, με την ΑΕΚ.
0: Α, εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
1: Ναι.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν κόσμο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Γιατί ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
0: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
1: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
0: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
1: Περάσαμε και από αυτά.
2: Τι επαγγέλλεστε?
3: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.

0: WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Συνδά το πολύ έλαιο.
7: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας ρε μάνα?
6: Σιγά μη σου πω.
8: Άρα.
9: Ω, γεια σας κυρία Σούλα, περάστε.
6: Γεια σας.
9: Γεια σας.
6: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
9: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
6: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
9: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
6: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
9: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
9: Αφού έχουμε Nova More.
6: Σιγά το μυστικό του κράτους.
9: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
10: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μας με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι, και μάλιστα

0: Και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
1: Ναι,
0: και είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένο στο ΠΑΟΚ στις Σέρες.
1: Στις Σέρες.
0: Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα ναι. Το μάτς αυτό και την εθνική.
1: Και την εθνική.
0: Ναι.
1: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
0: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
1: Όντα παίκτη του Ολυμπιακού παίρνει 5 πρωταθλήματα, ένα ντάμπλ, 2 σούπερ κάπ. Δηλαδή.
0: Και στο πρώτο σούπερ κάπ έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
1: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παξιγέλα.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένο πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
1: όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, εννοείται.
0: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση
1: ναι,
0: αντίπαλοι.
1: Σωστό, εννοείται.
0: Γιατί...
1: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
0: Και ο εαυτός σου.
1: Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ. Εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Να το... Εγώ ήμουνα. Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
1: Αυτό. Πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε
0: κόκκινο. Μία ένα κόκκινο ξέρω.
1: Ένα κόκκινο. Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξαπανώνω Νίκο, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή στον Μποξάρο του Ιωθουλάς και έλεγα τίμιος, τίμιος, στρατιώτης, αθόρυβος.
0: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
1: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος στην έκθεση, θυμάσαι.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία, δηλαδή ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια,
1: ούτε τίποτα.
0: Πήγαινε, με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
0: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ, πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά, δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνανε τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις, δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
1: τη
0: δημοσιότητα.
1: Με τον Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος.
0: Και έρχεται ο Γκόρσκι.
1: Ο Γκόρσκι.
0: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο, ήταν τότε ο Μπέμπης, μόλις είχε φύγει ο
1: και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
0: Ναι, και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε ήρθε ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε και αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος και αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0
0: εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
1: Ο τερματοφύλακας ο Χρήστος Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνω τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.

0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνα τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
0: Σε όγκο.
1: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζω, γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
0: Αντώνη.
1: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
0: Είναι
1: με...
0: οι κορνέδες τότε.
1: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
0: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους στο Καραϊσκάκης.
1: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
0: Αλκέτας.
1: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά, κρυφά το λέω τώρα, δύο ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
0: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
1: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό. Άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από την προηγούμενη θητεία.
0: Από την προηγούμενη θητεία.
1: Λέω είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
0: Το Φαντόγιας.
1: Μπράβο.
0: Που λέτε εκεί... αυτοί έχουν το Φαμπάστον και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγιας.
1: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα όλα καλά, αλλά ήμουν στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
0: Εκεί.
1: Στην Ολλανδία. Μου λέει σε βλέπω καλά. Του λέω εγώ με κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ.
1: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
0: Παίζανε ξύλο οι παίχτες.
1: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια, η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία
0: που
1: ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
0: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
1: Όχι, έφυγα.
0: Έφυγες το 87.
1: Το
0: Δεκέμβριο του 87. Ναι, δεν
1: έφυγες τότε. Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην Τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει μην υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα, το 87, Τουρκία. Μου φαινόταν.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
0: Όχι, ήταν δύσκολο το.
1: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβιτς προπονητή, Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.

0: στη Λεβάντη.
1: Και προπονητής τότε, και παίχτης στη Λεβάντη τότε ήταν ο Κρόιφ.
0: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντη. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
0: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, τον Μητιάδη?
1: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
0: Ήταν γενικός αρχηγός.
1: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
0: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
1: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιά μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
0: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
1: Από Έλληνες?
0: Από Έλληνες, από ξένους.
1: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει. Με λέει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
0: Πώς έλεγε? Έντερ.
1: Έντερ.
0: Ο Έντερ, ναι.
1: Ναι, λέει Έντερ, με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
0: Ναι, ναι, και ήξερε να βάζει γκολ.
1: Ναι, πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν, παιδί μου, ένιωθε ότι είχε μια προστασία,
0: ναι,
1: όπου και να ήσουν.
0: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένας τέτοιος που. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρθει και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψει το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα, ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, ας έρε το μικρό, με μένα ό,τι πει, έχεις.
0: Να
1: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
0: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
1: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
0: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν Άνετος.
1: Εγώ τον έβγαλα.
0: Α, εσύ τον έβγαλα.
1: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
0: Μεταξύ σας.
1: Άνετος.
0: Το Έντερ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
1: Ο Έντερ, όχι, ναι, ο Βραζιλιάνος, στην Ουτινέζο.
0: Στην Ουτινέζο που κάπου έπαιζε, ναι, στην Ιταλία, ναι.
1: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια, είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε, γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η προπόνηση.
0: Η προπόνηση,
1: οι,
0: ναι,
1: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι. Ναι.
0: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι.
1: Πρώτο,
0: ποιο ξεχωρίζει δηλαδή.
1: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
0: Ναι, ο Περόνε.
1: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
0: Ο Μίλος Σέσιτς.
1: Ο οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
0: Έμενε σάγαλμα, ναι,
1: ναι. Πολύ καλός παίκτης. Και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
0: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός σου κάνει τάκλι.
0: Όχι.
1: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν.
0: Σαλόνι.
1: Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος. Ήταν ο Νόιμαν.
0: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
1: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν Ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή εποχή.
0: Σε κακή εποχή, ναι.
1: Σε εμά, ναι.
0: Ναι. Ποιο ήταν το χέρι, ήταν προπονητή.
1: Ο χέρι, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά. Ναι, ναι, ναι. Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια. Είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο, Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
0: τότε,
1: ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσουλαλίνγκ.
0: Ο Τσουλαλίνγκ, ο Λάνδος.
1: Ναι, ο άλλος, ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
0: Ντρονικολάη. Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομυρικές μάχες?
1: Ομυρικές μάχες...
0: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν γίνεσαι και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚΣΑ. Δεν μπορεί να πεις κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
1: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Για, μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλεις κίτρινη κάρτα πρέπει να σου, ναι, ναι, σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο, γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα τους πω, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν σκληροί, Ορφανίδης, Αριτζής.
0: Ορφανίδης, Ηρακλή.
1: Ναι, ήταν
0: ο Αριτζής του
1: Πασεραϊκού. Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές, ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή εγώ, αυτός που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγο.
0: Το Σαραβάγο, αυτό.
1: Πάντα, και δηλαδή, και επειδή, γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγος ήταν πολύ γρήγορος ο Δημήτρης, καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει δεν, χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα, ήταν κάποια άλλα μάτσο όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα το έμπιασμά του μάτσου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
0: Ομαδική είχαν... λειτουργία, βέβαια.
1: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
0: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή πρωτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό?
1: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
0: τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο φύλαθλο τότε.
0: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
1: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα. Και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο φύλαθλο, Κοκολάκης είμαι παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας.
0: Το μαλευράσε.
1: Γίνεται της κακομοίρας. Και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ να σκεφτείτε και τι του είπα. Του λέω πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
0: έτσι έγινε.
1: Και έτσι έγινε.
0: Τι δεν πήγε καλά στον Όφι τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν?
1: Στον Όφι ήρθα Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριο του 87.
1: Ναι,
0: Όφι είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
1: Ναι, και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ, ο συγχωρεμένος, και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ, εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε στην μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά. Ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ. Κερδίζω 0-1. Που ο εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο ίδιος να μου πει: κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά. Εγώ είχα μάθει τώρα, τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω: γιατί να μην παίξω και εσύ. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαγής με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το Συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος
0: Περάκης.
1: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου, παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΑΡ, θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει. Μπλα μπλα μπλα κτλ.
0: Έχει προηγηθεί το θρυλικό Μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
1: Ναι.
0: Και έτσι ανέβηκε η ΑΡ.
1: Μπράβο.
0: Στη Β' Εθνική.
1: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
0: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ερθεμιώτικο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε. Δεν ξέρω. Λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει και να δει. Υπάρχουν βίντεο της εποχής.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
1: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άσερ του λέω. Του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάσου το. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
0: Και λες ναι.
1: Και τι είναι. Είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
0: Για φαντάσου, ε.
1: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες να από τα Ανόγια στα...
0: Από τα Ανόγια.
1: Ναι, στα
0: από τα Σαλόνια.
1: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά, δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
0: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
1: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
0: είχε
1: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
0: Ο Μαλαμαδάκης.
1: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
1: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
0: εντάξει, έπαιξε με τον Πολίζο.
1: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
0: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
1: Ναι, ναι, ο Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
0: Λαμπαρδάκης.
1: Ο Φραγκάκος,
0: ο Φραγκάκος,
1: ο Λαμπαρδάκης.
0: Ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
0: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
1: μετά 9 χρόνια.
0: Ναι. Μετά... σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή μετά... έπαιξε και με τον Κοζανίδη, ας πούμε. Που είναι
1: ναι, τον είχα το μικρό το Στέλιο.
0: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
1: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
0: τους
1: που
0: ξένους,
1: φέραμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το Στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
0: Τερζανίδης προπονητής.
1: Τερζανίδης, ναι.
0: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
1: Δύο χρόνια. Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας, γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
0: Ο Βαρδογιάννης.
1: Είναι και είχε και τον Όφη.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, τις μεγάλες στιγμές, πανηγυρισμούς.
1: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και ο Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
0: Σωστά γίνεται από εκείνη. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι. Και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
1: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
0: Καλά, έχεις δίκιο.
1: Βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το

0: συνέστημα,
1: με το συνέστημα
0: παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι υπολογίες μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Αθηνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους, για
1: και
0: να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν? Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Πολυτεχνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή Μανίνα, Μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε γίνεται, που δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη, πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια. Εντάξει. Ένα σεξαπίλ.
0: Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό. Θα σου το δείξω. Πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήτανε τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα, γιατί μίλαγε και λίγο, λέω, τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρθει σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου. Βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. δεν
1: μπροστά ο Ιάσονας. Ναι, δεν ήταν.
0: Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα κάνεις ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα κάνεις δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι, δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος το 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λίκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή
0: ξεκίνησα...
1: στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι... πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: Νοέμβριο. Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια είσαι στο Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι. Από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία. Και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι. Ο Ρεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο. Ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή. Σε όλες τις εθνικές ομάδες οι μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε? Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από scouting και recruiting.
0: Εμείς κάναμε το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχότανε. Ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββέσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό.

0: και βλέπανε
1: ναι.
0: ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο
0: Σοχώρα.
1: Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας στα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
1: των
0: παιδιών, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές.
1: Mm.
0: Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άσου να παίξουν κιόλας.
0: Άσου να παίξουν να κάνει λάθος, ας κάνει λάθος.
1: Άσου να κάνει λάθος,
0: μπράβο. Και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικός της Champions
0: League. Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά, βλέπεις ένα Κωνσταντίνα και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που τον
0: δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα να σου δώσω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που είναι τελικό κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει διπλά.
1: Να τα κάνει διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι.
0: Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούδαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν, έθιμα μου, Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελτικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή για μας, δηλαδή, ναι, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή όταν είμαι στο γήπεδο προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου, λέει εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως.
1: Θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσα, δηλαδή. Εκεί που είμαι κουρασμένος, μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί... τιμή.

0: πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, τα είπες ώρα. Ναι. Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, μου λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Συγκάτω πολύ έλαιο.
2: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
3: Σιγά να σου πω.
4: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
3: Σιγά το τζετ.
1: Κατά τα άλλα, πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
3: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και τελείω το χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
3: Σιγά το μυστικό του κράτους.
1: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
6: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
7: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
8: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος.

0: Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
1: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
6: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
7: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
6: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
7: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός.

0: σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πρόστιμα 1.000 ευρώ από την πολεοδομία για τις αυθαιρεσίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την χωροθέτηση της δομής μεταναστών. 5 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά δίκη από όλα τα κόμματα. Ομόφωνη ήταν η εκλογή της Σοφίας Μαλανδράκη για την Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαρίστησε τον Σταύρο Νοτάκη για τη στήριξή του, έκανε λόγο για μέγιστη τιμή. Αποφασισμένοι να κλείσουν και δρόμους εν μέσω καλοκαιριού οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Κουτσουρεμένες πληρωμές και δασικοί χάρτες στα μεγάλα αγκάθια. Ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έως το τέλος Ιουνίου του 2027 παρατείνεται η προθεσμία για έκδοση οικοδομικών αδειών για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ποιους αφορά η ρύθμιση.
0: Σε ίσχυ παραμένει, κυρίες και κύριοι, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, παρά τις πολλές παραβάσεις που κατέγραψε η πολεοδομία Ηρακλείου και τα πρόστιμα 1.000 ευρώ που επιβλήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο είναι ενήμερο για την αυτοψία και τα αποτελέσματα αυτής και έχει δώσει εντολή να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις των χώρων που απαιτούνται για την στέγαση της δομής.
2: Ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την πολεοδομία Ηρακλείου στην εταιρεία Σκουλούδης για τις αυθαιρεσίες που εντοπίστηκαν στο κτηριακό συγκρότημα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προορίζει για τη δημιουργία της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο έχει ήδη ενημερωθεί για τις σχετικές αποφάσεις και την επιβολή των προστήμων, όμως αυτό δεν φαίνεται ικανό να ανατρέψει το σχεδιασμό που έχει γίνει για τη δημιουργία της δομής μεταναστών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία αναζήτησης άλλου χώρου και ήδη έχει δώσει τις σχετικές εντολές προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις των χώρων που απαιτούνται για τη στέγαση της δομής. Δηλαδή, ο χώρος για τη φιλοξενία των μεταναστών, οι χώροι για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης, καθώς και για το ιατρείο που θα δημιουργηθεί στα πρότυπα των δεδομένων που επικρατούν στην Αγία των Χανίων. Μάλιστα, δεν αποκλείεται στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται στο συγκεκριμένο χώρο να γίνουν οι κατεδαφίσεις των κτισμάτων που η πολεοδομία έχει χαρακτηρίσει ως αυθαίρετες κατασκευές. Βασικό επιχείρημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι πως από τη μία οι τοπικοί φορείς δεν έδειξαν την πρέπουσα προσοχή και δεν πρότεινα κανένα χώρο για τη δημιουργία δομής και από την άλλη τα χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν, καθώς ο ιδιοκτήτης του λιμανιού έχει επανειλημμένα ζητήσει να του αποδοθεί ο χώρος που σήμερα χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως είναι γνωστό, στις 24 Ιουλίου αναμένεται να εκδικαστεί η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να του παραδοθεί το κτίριο του πρώην Ιθαβίκ που χρησιμοποιείται από το Λιμεναρχείο για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία της δομής και ο Οργανισμός Λιμένος κερδίσει, όπως αναμένεται, την προσφυγή, τότε το Λιμεναρχείο θα αναγκαστεί να κρατά τους μετανάστες πιθανότατα σε ανοιχτό χώρο κατά από το κτίριο που σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες του στο Ηράκλειο. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι χθες υπήρξαν 3 νέα περιστατικά αφήξεων στη Γάβδο με συνολικά 110 περίπου μετανάστες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.

0: αναμένεται να αναχωρήσουν μέχρι την Παρασκευή.
1: Ο σχεδιασμός λοιπόν του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι δεν αλλάζει παρά τα όσα κατέγραψε στην αυτοψία της υπολοιδομής Ηρακλείου. Είναι μαζί μου στο στούντιο, εδώ, στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και στη σύνδεσή μας ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Οι πληροφορίες λένε ότι συνεχίζει κανονικά ο σχεδιασμός παρά τα πολλά πρόστιμα, πολλών χιλιάδων ευρώ εννοώ, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.
2: Ναι, προφανώς θα έλεγα ότι δεν μας εκπλήσει, mm-hmm. γιατί το Υπουργείο ξέραμε ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο μετά τις αρνητικές τουλάχιστον καταλήξεις όλων όσων έψαχναν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ήταν πάρα πολλές. Κάποιοι είχαν προταθεί, κάποιοι είχαν ψάξει διεξοδικά. Ξέρουμε ότι κυρίως είχε επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στις Μαλάδες mm-hmm. και πολύ λιγότερο μετά στο ΚΤΕΟ, διότι εν τη γενέση του έκλεισε αυτό το θέμα. Και από την αρχή, ενώ είχε προταθεί το κτίριο αυτό, στη συνέχεια επελέγει ως το καλύτερο δυνατό, θεωρώντας ότι κάνει θα έχει τις μικρότερες αντιδράσεις κοινωνικές. Βέβαια, προέκυψε αυτό με την πολεοδομία, mm-hmm. το οποίο πρέπει να σου πω ότι και ο ιδιοκτήτης μοιάζει να πήγε για μαλλί και να βγει κουρεμένος, όπως mm-hmm. διάβασα εύστοχα σήμερα στο Κρέτα 24. Δηλαδή, το πρότεινε το κτίριο, ότι έχω και ένα κτίριο, το οποίο όμως έχει τόσα προβλήματα. Πρόσεξε, όχι ότι δεν λύνονται διοικητικά, mm-hmm. αλλά κάποιος πρέπει πρώτα να προβεί σε αυτές. Θα μας τα πει και ο Κώστας. Mm-hmm. Πρέπει να προβεί σε αυτές τις ρυθμίσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ταυτόχρονα να πεις: εγώ ξεκινάω και το φτιάχνω και θα δω τι θα κάνω. Διότι θα το πω και λίγο έτσι με μια ηθική διάσταση που έχει, ότι όταν ένας πολίτης κάνει κάτι αντίστοιχο, τον μπουζουριάζουν. Έτσι. Mm. Τώρα, αν
1: εννοείς
2: το
1: ότι πρέπει να προηγηθούν οι παρεμβάσεις που αφορούν στις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί και μετά να ξεκινήσει.
2: Οι νομοποιήσεις, mm-hmm. να πληρωθεί ό,τι είναι να πληρωθεί και μετά να τον αφήσουν να κάνει. Τώρα, εάν το δημόσιο με το αποφασίσουμε και διατάζουμε, γιατί είναι δικό μας το μαγαζί, βέβαια θα μου πεις μέχρι πριν μερικά χρόνια, το δημόσιο έχτιζε κτίρια χωρίς να βγάζει άδειες. Mm-hmm. Τώρα δεν θα μας κάνει εντύπωση. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν επειδή πιέζει ο χρόνος, εννοώ με δεδομένο και ότι στις 24 Ιουλίου, Κώστα Κεφαλογιάννη, εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά στο παλιό ψυγείο μετά την. Μετά την μήνυση που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν αυτό επισπεύδει τα πράγματα, ξέρεις, στη λογική ότι να τρέξουμε περισσότερο, να διορθώσουμε ό,τι διορθώνεται για να δημιουργηθεί η δομή.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι λίγο νωρίτερα το μεσημέρι, έτσι είχαμε και την πρώτη επίσημη τοποθέτηση. Mm-hmm. Έγινε σε τοπικό ραδιόφωνο εδώ, σε συνέντευξη που έδωσε η κυρία Στέφη Βολουδάκη, υπουργός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον συνάδελφο στον Μάριο Διονέλη, και είπε ακριβώς αυτά, ότι δεν αλλάζει τίποτα, mm-hmm. ότι προχωράμε. Και μάλιστα είπε ότι μέχρι 24-25 Ιουλίου θα είναι έτοιμη η δομή. Βεβαίως, mm-hmm. Συγκεκριμένα απαντήσεις για το πώς θα λυθούν όλα αυτά τα διοικητικά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την αυτοψία της πολεοδομίας δεν έδωσε. Νομίζω όμως ότι θα πάμε σε, πώς θα το πω τώρα, κομψά, θα πάμε σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι στο όριο της νομιμότητας. Mm-hmm. Δηλαδή θα τρέξουν κάποια πράγματα. Μπορεί να γκρεμιστούν ίσως κάποιες κατασκευές, να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις μπαμ-μπαμ για να ξεκινήσουν οι εργασίες οι απαραίτητες για να διαμορφωθεί ο χώρος και να διαμορφωθεί η δομή. Πάντως, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ, ότι δεν αλλάζει σε τίποτα ο σχεδιασμός του Υπουργείου, mm-hmm. ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Δεν ξέρω ποιος θα πληρώσει, γιατί για να γίνει η ρύθμιση, θα πρέπει να πληρωθούν και κάποια ποσά. Ίσως όχι όλο το ποσό που είναι πάνω από 250.000, αλλά κάποια ποσά θα πρέπει να πληρωθούν. Δεν ξέρω πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά. Νομίζω δεν ξέρει ούτε το Υπουργείο. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν δοθεί εντολές σε στελέχη του Υπουργείου να τα τρέξουν αυτά και να βρουν λύσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξαναλέω, ακόμα και στο όριο του νόμου, ή με τρύπες, ή με παραθυράκια, ή με όποιο τρόπο.
1: Κάνοντας και λίγο τα στραβά μάτια, λες, Κώστα.
3: Κάνοντας και λίγο τα στραβά μάτια, όμως η υπόθεση είναι αρκετά πιο μπλεγμένη. Mm-hmm. Γιατί παραμένουν και κάτοικοι σε γρήγορση, το έχουμε πει αυτό. Και νομίζω ότι θα μπλέξει δικαστικά το πράγμα, εάν δεν γίνουν σωστά. Αλλά ακόμα και για αυτό το ενδεχόμενο, το Υπουργείο μου δίνει την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται να μπουν μέσα οι μετανάστες, να ξεκινήσει να λειτουργεί η δομή. Και αν τώρα στην πορεία γίνουν αγωγές, δικαστήρια κτλ., θα δούνε πώς θα το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει βιασύνη για να τρέξει τις διαδικασίες και να πριν γίνει εκδικαστεί και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Όλη, mm-hmm. του ομίλου Γκριμάλντι. Και θα το κάνει, νομίζω, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ακόμα και αν χρειαστεί σε κάποια σημεία να καταστρατηγήσει την νομιμότητα. Είναι τώρα θεμητό αυτό το ίδιο το Υπουργείο να κινείται με διαδικασίες που δεν είναι απολύτως νόμιμες.

0: έτσι όπως τα έχουν καταφέρει όλοι οι εμπλεκόμενοι και προαδιεξόδου, δεν αποκλείεται να το δούμε να συμβαίνει και αυτό.
1: Προφανώς κανένας δεν το επικροτεί αυτό και προφανώς το Υπουργείο θα επιχειρήσει να μην το πάει έτσι τη δουλειά. Κώστα Μπογνάδη, εδώ θέλω ένα σχόλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο παλιό ψυγείο κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Όλοι μας.
2: Λίγο. Μ' αρέσει που το λες κομψά.
1: Το λέω κομψά, ναι, προφανώς.
0: Αυτό επειδή το λένε και οι άνθρωποι και του Υπουργείου και μέσα από το ρεπορτάζ, λένε ότι αν αναγίνουν αυτοψίες λοιπόν και σε υπόλοιπες δομές. Στο παλιό ψυγείο, για παράδειγμα, να κάνει μια αυτοψία πολυδομία να μας πει ακριβώς τι προδιαγραφές λυρεί και αν είναι όλα νόμιμα. Ανοίγει μια τέτοια συζήτηση με αφορμή αυτό που συνέβη, το οποίο όμως ήταν θεμητό έτσι, εκ μέρους των κατοίκων, το να ζητήσουν πολυδομικό έλεγχο από.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ καθόλου. Εννοείται και το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο, Κώστα. Δεν το συζητώ καθόλου.
2: Μόνο που η πολυδομία αυτό. Αυτό τώρα πήγα να πω, δεν πήγε από μόνη της, ακριβώς το που λέω Κώστα. Το ζήτησαν οι κάτοικοι, μπήκαν και οι φορείς και ο Δήμος συνένεσε σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, εάν η υποδομία κληθεί να πάει στο ψυγείο, θα πάει και θα διαπιστώσει η διεισόμαση τι γίνεται. Αλλά η υποκρισία είναι μεγάλη. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, Σώτια. Έτσι, δηλαδή, το να συζητάμε για τις δομές εκτός και να μην λέμε τίποτα για το που είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό, είναι υποκρισία.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε βαρύτατα μετά την εμπριστική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της τα ξημερώματα, παράλληλα με δύο ακόμα επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στελάχη μας έγιναν στόχος μιας άνανδρης δολοφονικής επίθεσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου βρέθηκε νωρίτερα συνοδευόμενος από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και τον Υπουργό Υγείας.
3: Η πιλωτή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την εμπριστική επίθεση, ενώ οι πυροσβέστες προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά. Μετά από την επίθεση, η 70χρονη μητέρα της νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα, ενώ λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Μέσα σε 20 λεπτά, τρία χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της κυβερνώσας παράταξης.
4: Άκουσα μουρλιαχτά και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα. Είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα: καίγεστε, καίγεστε.
3: Η υποψήφια βουλευτής υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της, ακόμα και δύο ένικοι της πολυκατοικίας, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
5: Η οικογένεια της πολιτευτού όμως και οι τρεις και η ίδια της και η μητέρα της και ο πατέρας της νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας με ελαφρά εγκάβματα η ίδια, με κάποια αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας και στην μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της, την οποία προσπαθούμε να την σταθεροποιήσουμε.
6: Με το που βγαίνω στη βάρετα να δω ήταν... Είχε αρπάξει φωτιά στην πιλωτή, όπως βλέπετε. Άκουγα φωνές και δύο εκρήξεις.
3: Περίπου 10 λεπτά νωρίτερα, στις 4 και 23, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης.
7: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επίθεση, έχουμε κάμερες στην οικοδομή.
2: Ναι.
7: Και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μία σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί. Έσπασε τζαμαρία, άρπαξε κάποια μικρή φωτιά, την οποία έζησε η αστυνομία.
3: Το πρώτο χτύπημα των εμπριστών καταγράφηκε στις 4 και 18 στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακιμοβίτς.
8: Ακούσαμε ένα θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο. Και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι. Δεν τρομάξαμε ιδιαίτερα. Λίγο τα παιδιά ξυπνήσανε. Οι γείτονες λίγο ανησύχησαν.
3: Παύλος Μαρινάκης και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταδίκασαν τα περιστατικά.
9: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
10: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην...

0: παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
3: Τους τόνους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια και την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης ανεβάζει το ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της επίκαιρης επερώτησης του κόμματος που αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή την Παρασκευή. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης βάζει στο επίκεντρο και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και αύριο θα συναντηθεί με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδιανο. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες και στέλνει μήνυμα εγρήγορσης στα στελέχη της παράταξής του, προαναγγέλλοντας μάλιστα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στα μέσα Ιουλίου.
4: Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει συνεχώς πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τόσο οι περιοδίες του ίδιου καθώς και των άλλων στελεχών της κυβέρνησης, όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνουν πως τα κόμματα προετοιμάζονται για το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει την περιοδία του στα Δωδεκάνησα και βρέθηκε στην Κάρπαθο, όπου τόνισε πως οι πολίτες έχουν μια σαφή επιλογή στις κάλπες και δεν είναι άλλοι από το ΠΑΣΟΚ.
5: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
4: Την ίδια στιγμή τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να απαντήσουν προβάλλοντας ως επιχειρήματα τη σταθερότητα και την επίτευξη στόχων και υποσχέσεων.
6: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μια ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση και για την εξωτερική της πολιτική, ειδικά απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας με τον Υπουργό Εξωτερικών να του απαντά.
5: Είναι αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετεί στα συμφέροντα. Το θέμα είναι ξέρει, μπορεί, θέλει, έχει σχέδιο.
7: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Ναι. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
4: Οι συνεχείς δημοσκοπήσεις πάντως αποτελούν πάντα ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης και ευκαιρία για να ανέβουν οι τόνοι.
8: Μια παγιοποιημένη εικόνα του τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Ξέρουμε τον πρώτο, ξέρουμε το δεύτερο. Υποψιαζόμαστε ποιος θα είναι ο τρίτος. Η δυναμική της προεκλογικής περίοδου, εκεί δηλαδή που θα τεθούν τα διλήμματα, θα δώσει τη δυναμική του τελικού αποτελέσματος.
9: Η δημοσκοπική εικόνα θα ανατραπεί.
10: Πότε?
9: Και το ΠΑΣΟΚ.
10: Σε ποιες εκλογές?
9: Το ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν τις εκλογές, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο θα ανατρέψει το όλο αυτό.
10: Ποιος
9: το δημοσκοπικό.
4: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως περιμένουν και τις τελικές αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά σε μία δήλωση ειδικού βάρους για το μεσήνιο πολιτικό.
11: Αν με ρωτήσετε, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
3: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο φυσικά. Τώρα θα ξεκινήσουμε προφανώς από τα πολύ δυσάρεστα, αυτά που μας βρήκαν από πολύ νωρίς το πρωί.
12: Με αυτή την τρομοκρατία που νομίζαμε ότι είχαμε καθαρίσει. Ακριβώς. Εδώ και χρόνια, δυστυχώς κάποια τα οποία παιδάκια που νομίζουν ότι παίζουν, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα θανατηφόρο παιχνίδι το να βάζεις γκαζάκια, γιατί ξέρεις, πολλές φορές το έχουν κάνει και εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Εδώ δεν ξέρω και δεν θέλω να πω για τις προθέσεις τους, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια πρέπει να ξέρεις ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες που τώρα θα πληρωθούν. Και νομίζω, Σότια, ότι αυτή η ιστορία, όταν έχεις μια νεκρή γυναίκα, όταν έχεις ανθρώπους που είναι σοβαρά τραυματίες, που ήταν στην εστία τους, έτσι.
3: Έτσι, δεν, το σπίτι δεν υπάρχει τους
12: πιο,
3: τη νύχτα.
12: Πιο ιερό πράγμα από την εστία, από το σπίτι σου. Νομίζω ότι θα τους βρούνε. Ελπίζω η ομόθυμη καταδίκη που άκουσα, τουλάχιστον τα περισσότερα κόμματα, δεν τους άκουσα όλους. Δηλαδή, εντάξει, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ αυστηρός, και ο Ανδρουλάκης

0: απόψεις ήταν πολύ αυστηρός και κάποιοι άλλοι αρχηγοί. Ελπίζω δηλαδή τουλάχιστον να ομονοήσουμε σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίζουμε με την τρομοκρατία. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ξέρεις, θα έρθει σιγά σιγά ο φανατισμός ξανά, mm-hmm. ο κομματικός φανατισμός εννοώ,
1: και
0: λόγω
1: που
0: των εκλογών.
1: Υπάρχει ένταση γενικά.
0: Ακριβώς.
1: Και κοινωνική υπάρχει.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί εντάξει, έχουμε κι άλλα θέματα βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά αυτό ήρθε να επισχιάσει αυτή την ιστορία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε πάλι πρωτοβουλίες στη Βουλή. Είχαμε, πρέπει να σου πω, είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος αυτή την περίοδο, στη μετά 90 εποχή κυρίως, τη σημάδεψε με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Βασίλης ο Λεβέντης, το λέω. Ο οποίος, ξέρεις, στην αρχή είχε λιδωρηθεί, στην αρχή είχαν πει διάφορα για εκείνον, έκανε και αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές που ήταν λίγο cult. Μετά όμως θα έλεγα, δεν ξέρω αν είσαι και στην ίδια γνώμη, έγινε πολύ συμπαθής προσωπικότητα όταν μπήκε στη Βουλή, ακόμη και όταν έλεγε ή έκανε κάποιες υπερβολές. Δηλαδή, ζήσαμε στιγμές, σου θυμίζω, που ο Βασίλης Λεβέντης έμοιαζε να είναι η φωνή της λογικής εκείνη την περίοδο.
1: Έτσι, δηλαδή, και συνδέθηκε περισσότερο μαζί του το ευρύ κοινό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς. Το λέω γιατί, ξέρεις, είχε ξεκινήσει λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ναι, έφυγε σήμερα από τη ζωή, έγινε γνωστό και νομίζω ότι αυτό το κύμα συμπάθειας που εισέπραξε τον ακολουθεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο εξέλιξε σήμερα ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με τη Σοφία Μαλανδράκη να αναλαμβάνει την Προεδρία μετά από πρόταση του Σταύρου Ναουτάκη και αφού ο μέχρι πρότινος πρόεδρος, Βαγγέλης Ζάχαρης, έχει αποφασίσει να πολιτευτεί στις εθνικές εκλογές. Κυρία Μαλανδράκη, έκανε λόγο για μέγιστη τιμή, που ήταν μάλιστα για εκείνη έκπληξη, όπως είπε, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Περιφερειάρχη για την πολυετή στήριξη στο πρόσωπό της.
2: Σε κλίμα απόλυτης ύπνοιας πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα επόμενα 2,5 έτη. Η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εξελέγησαν ομόφωνα σε μια διαδικασία που ανέδειξε το κλίμα συνεργασίας και τη σταθερή προσήλωση όλων των παρατάξεων στην κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη θέση Προέδρου εξελέγει γυναίκα. Η Σοφία Μαλανδράκη έλαβε την ομόφωνη στήριξη του σώματος έπειτα από την πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
3: Είναι πραγματικά μια έκπληξη για μένα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Ναουτάκη, αυτή η τιμή και η εμπιστοσύνη σε αυτό το μοναδικό όργανο που είναι το Περιφερειακό Όργανο Κρήτης. Τα μυαλά, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά μαζί με την απόλυτη ευθύνη του έργου που έχουν αναλάβει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι γεμάτο με ανθρώπους που πραγματικά σκέφτονται την Κρήτη και το πώς θα πάει μπροστά.
4: Νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση όλων μας. Όταν ομόφωνα προτείνεται το Προεδρείο από όλες τις παρατάξεις και για τον Πρόεδρο και για τον Αντιπρόεδρο και για τον Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάχαρη για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μια διαδικασία που ένωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις. Μια διαδικασία διεκδίκησης που ανέδειξε όλα τα θέματα που έχει η Περιφερειακή Αρχή με τις χρηματοδοτήσεις, με το ΕΣΠΑ, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Ο απερχόμενος Πρόεδρος Βαγγέλης Ζάχαρης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και έκανε λόγο για μια εξαιρετική συνεργασία με όλες τις παρατάξεις και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τονίζοντας ότι το κλίμα συνεννόησης συνέβαλε ουσιαστικά στη λειτουργία του Συμβουλίου.
5: Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν απερχόμενος πρόεδρος στον Περιφερειάρχη Κρήτης και σε όλους τους συναδέλφους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβούλους για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα 2,5 χρόνια της θητείας μου με πάρα πολύ μεγάλο έργο, πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες θα φανούν στο μέλλον πώς θα επηρεάσουν προς το καλύτερο φυσικά την Περιφέρεια Κρήτης. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως τον Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι η νέα πρόεδρος, η κυρία Μαλανδράκη, αποτελεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία είναι πιστή στις δημοκρατικές αξίες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς η κυρία Βάρδα και ο κύριος Βρύσαλης ουσιαστικά ανανέωσαν τη θητεία τους, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας.

0: διαδικασίας και της ενότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το νησί.
1: Δεν είναι τυχαίο που οι αποφάσεις μας, οι περισσότερες ήταν ομόφωνες, παρά τις διαφωνίες μας, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις μας στα θέματα, καταφέρναμε μέσα από την κουβέντα, μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία να καταλήγουμε σε αποφάσεις οι οποίες ήταν για το καλό του τόπου μας, χωρίς φωνές, χωρίς μεγάλες αντιδράσεις, και αυτό ήταν ένα επίτευγμα και του Προέδρου, αλλά και όλων των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Θέλω από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με την ψήφο του με τίμησαν για τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από τη θέση αυτή δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω το δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε, ώστε το όργανο το περιφερειακό να είναι ένα όργανο συλλογικό, δημοκρατικό, που θα ακούγονται όλες οι φωνές και των περιφερειακών συμβούλων, αλλά κύρια της κοινωνίας. Σε μια δύσκολη περίοδο για τους κριτικούς και τις κριτικές, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να είναι ακόμα ένα σταθμός που θα διεκδικούν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του νησιού.
3: Κώστας Μπογδανίδης εδώ κοντά μου. Πριν από ένα 24ωρο συζητούσαμε για την επιλογή που θα έκανε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ιδού λοιπόν, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος.
4: Η έκπληξη. Η έκπληξη γιατί για πολλούς λόγους. Και ωραία έκπληξη γιατί η κυρία Μαλανδράκη, αν και καινούργια να το πω έτσι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει δώσει δείγματα γραφής. Το ότι προέρχεται από τα Χανιά είχε μια δυσκολία, ξέρεις, γιατί ο πρόεδρος δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά πάλι πρέπει να ασχολείται. Άρα. Προφανώς κάποιες μέρες θα πηγαίνω, έρχεται, γιατί η έδρα είναι των οργάνων βασικά, είναι της περιφέρειας στο Ηράκλειο. Είναι όμως μια περιφερειακή σύμβουλος, μια κυρία που έχει αποδείξει ότι και ήπιον τόνων είναι και συγκροτημένη είναι, και νομίζω ότι θα δώσει καλά δείγματα γραφής, θα διαδεχθεί τον κύριο Ζάχαρη, ο οποίος τα πήγε καλά αυτά τα 2,5 χρόνια. Η θητεία του δηλαδή έδειξε ότι μπορούσε, εάν ο ίδιος δεν είχε σκοπό να απογοητευτεί, γιατί αυτός είναι ο λόγος, να το ξαναπούμε, θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα μπορούσε να συνεχιστεί πάρα πολύ άνετα. Το ομόφωνο βέβαια έχει να κάνει με τις διαδικασίες πια που γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ελάχιστα πράγματα δεν περνάνε ομόφωνα. Ακόμα και η Λαϊκή Συμπήρωση, βέβαια, εντάξει, τώρα είχε τον κύριο Βρύσαλη στο Προεδρείο, ψήφισε. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον Περιφερειάρχη είναι, όχι θα έλεγα εξίσου δύσκολη, αλλά έχει ένα προβληματισμό, διότι θα πρέπει να επιλέξει τους νέους αντιπεριφερειάρχες ή ποιους θα αφήσει, ποιους θα βγάλει, γιατί έληξε η θητεία τους. Το πρόβλημα είναι ότι με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, όπου ήταν μια κάποια λύση, ξέρεις, με την έννοια ότι μοίραζε ρόλους. Μπορεί να μην μοίραζε, ας το πούμε, μισθούς ή ξέρω εγώ, αποζημιώσεις ή κάτι άλλο. Αλλά μοίραζε ρόλους. Είχε ένα πακέτο η Σότια, ένα πακέτο ο Κώστας, χαρτοφυλάκια εννοώ, και μπορούσε έτσι να τους βολέψει όλους. Το ίδιο και για τους Δήμους. Τώρα νομίζω ότι πάλι θα βρει έναν τρόπο.
3: Δηλαδή, θα βρεθεί ένας άλλος τίτλος.
4: Θα ονομάσει, ξέρω εγώ, τομεάρχες, θα τους ονομάσει δεν ξέρω εγώ τι, να έχουν εκεί τα χαρτοφυλάκια. Για τους αντιπεριφερειάρχες ακούγονται κάποιες αλλαγές. Θα κάνει ένα rotation στην πραγματικότητα, αλλά δύο σίγουρα αλλαγές, όσο έχουμε και τρίτη στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Και πάμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Την πιθανότητα τοποθέτησης δημοτικών αστυνομικών στη Λαότζια φέρεται να εξετάζει η Δημοτική Αρχή μετά την δράση του Ρουβίκονα και στο Ηράκλειο, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές να λαμβάνει χώρα πριν από λίγο καιρό, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, παρουσία μάλιστα του Δημάρχου. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες για τις σκέψεις που κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί προφανώς αποφάσεις δεν έχουμε ακόμα, εξ όσων καταλαβαίνω. Καλώς τον, καλησπέρα ξανά.
5: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, όχι, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση η επίσημη θέση από τη Λότζα είναι ότι ακόμα και αν γίνει αυτό, ακόμα και αν μπουν δύο δημοτικοί αστυνομικοί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στη Λότζα, έξω το γραφείο του Δημάρχου, κάπου στο χώρο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν θα οφείλεται στο Ρουβίκονα. Θα είναι μια απόφαση που τώρα μπορεί να ληφθεί επειδή ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυνομία με 19 νέους δημοτικούς αστυνομικούς. Άρα υπάρχει δύναμη, εάν χρειαστεί, να είναι και στο Δημαρχείο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το Δημαρχείο δεν φυλάσσεται. Δεν φυλάσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάποιους security το βράδυ, και αυτό όχι πάντα, για άλλους λόγους. Κατά τη διάρκεια

0: μέρα στην ώρα που λειτουργεί, δεν φυλάσσεται. Δεν ξέρω αν θα ληφθεί απόφαση, όμως η αλήθεια είναι ότι αν ληφθεί το timing, δεν μπορεί παρά να σε βάλει σε σκέψεις. Ο Ρουβίκονας δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και κάποιους μήνες. Έχει ήδη κάνει ένα ντου εντός εισαγωγικών στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου άφησαν τα μέλη του Ρουβίκονα και σακούλες σκουπιδιών. Προχθές είδαμε μια επίσκεψη στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων στη Νέα Αλικαρνασσό. Εκεί είναι η τεχνική υπηρεσία, στο παλιό Δημαρχείο της Νέας Αλικαρνασσού, όπου διαμαρτυρήθηκαν για την ανάπλαση της οδού Δελιμάρχου και κυρίως για την προσβασιμότητα.
1: Ότι δεν διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στους ανθρώπους εκεί.
0: Ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για μια κάτοικο που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της, που έχει κινητικά προβλήματα και κινείται με καροτσάκι, δεν μπορούσε με αμαξίδιο, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της. Και βέβαια διαμαρτυρήθηκαν συνολικά για τα έργα αυτού του δρόμου. Έτυχε στο γραφείο του κ. Σπυριδάκη να είναι εκείνη τη μέρα και ο Δήμαρχος, ο οποίος τους άκουσε. Το βίντεο ανέβηκε στη σελίδα του Ρουβίκονα και φαίνεται μια έντονη στοιχομηθεία. Κάποια στιγμή ένα μέλος του Ρουβίκονα λέει στον Δήμαρχο ότι θα μας βλέπετε πιο συχνά και ο Δήμαρχος το απάντησε ότι δεν δέχομαι απειλές. Μετά από αυτό, το να προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι γίνονται σκέψεις για τη φύλαξη του Δημαρχιακού Μεγάρου με δύο δημοτικούς αστυνομικούς, εντάξει, παρά είναι σύμπτωση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι τόσο τυχαίο σε κάθε περίπτωση.
0: Μπορεί και να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα μας δίνει την αφορμή να συνδέσουμε τα δύο περιστατικά. Ένα τελευταίο σχόλιο θα με επιτρέψει να κάνω. Επειδή βλέπω πολύ μεγάλη δημοφιλία να κερδίζει ο Ρουβίκονας με αυτές τις δράσεις στο Ηράκλειο, θα πρότεινα σε όλους να είναι σχετικά επιφυλακτικοί, γιατί η οργάνωση δραστηριοποιείται πολλά χρόνια και στην Αθήνα και αλλού. Και δεν είναι πάντα τόσο, πώς θα το πω, μετρημένη στις δράσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. 1.320 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα μόλις μήνα από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, η οποία εντείνει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, αλλά και την προστασία της προσβασιμότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη.
2: Το κυκλοφοριακό χάος, η αντικοινωνική στάθμευση και τα εμπόδια στην κίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία μπαίνουν στο στόχαστρο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους της πόλης. Με την προσθήκη 19 νέων στελεχών, η υπηρεσία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες, ενισχύοντας τους ελέγχους σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου εξακολουθούν να είναι μεγάλες.
3: Σε αυτό το πλαίσιο, δημοτικοί αστυνομικοί βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην πλατεία 18 Άγγλων και στην περιοχή από τον κυκλικό κόμβο της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και την οδό Αβέροφ με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους, η στάθμευση, τα πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και θέσεις και ράμπες αμαία.
2: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες αμαία, στις διαβάσεις πεζών και στα πεζοδρόμια, αλλά και στην παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους. Μόνο τον Ιούνιο οι έλεγχοι οδήγησαν στην βεβαίωση 62 παραβάσεων για στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια, 922 σε πεζόδρομους και ακόμη 15 για παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους.
3: Η Δημοτική Αστυνομία με την παρουσία έχει μειώσει τον αριθμό των κλήσεων. Έχω να πω ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου η θέση πάρκινγκ. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις που αφορούν την παράνομη στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 922 σε πεζόδρομους, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια και 15 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια.
2: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν και τα ηλεκτρικά πατίνια. Η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στην απομάκρυνση πατινιών που είχαν εγκαταληφθεί σε μη αδειοδοτημένους κοινόχρηστους χώρους ή εμπόδιζαν την διέλευση των πεζών, ενώ βεβαιώθηκαν περισσότερα από 130 πρόστιμα για σχετικές παραβάσεις.
3: Κατασχέθηκαν πατίνια

0: είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους μη αδειοδοτημένους ή που εμπόδιζαν την κυκλοφορία στο Δήμο Ηρακλείου. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν πάνω από 130 πρόστιμα στα ηλεκτρικά πατίνια. Και με χαρά άκουσα ότι έχει εντείνει και η τροχέα τους ελέγχους στα πατίνια, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι πηγή ατυχημάτων, και από ό,τι πληροφορήθηκα το μήνα Ιούνιο έχει βεβαιώσει αυτή 110-120 παραβάσεις. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουν αραιώσει στους δρόμους του Ηρακλείου το φαινόμενο που υπάρχει σε άλλες πόλεις που έχουν αδειοδοτηθεί, και γι' αυτό δεν έχουμε ιδιαίτερα ατυχήματα.
1: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων, εν μέσω και του καλοκαιριού, δηλώνουν κτηνοτρόφικοι από τους 4 νομούς της Κρήτης, με φόντο τις κουτσουρεμένες, αν όχι ανύπαρκτες πληρωμές του τελευταίου διαστήματος. Σε σύσκεψη, που έγινε στο Ηράκλειο, αποφασίστηκε να ακολουθήσουν τοπικές συνελεύσεις στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και η μορφή των συλλαλητηρίων.
2: Στους δρόμους εν μέσω καλοκαιριού φαίνεται πως θα βγουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εξαιτίας των τελευταίων πληρωμών που, όπως είπαν, ήταν καταστροφικές. Καθώς σχεδόν οι μισοί δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λόγο, εκπρόσωποι του κλάδου και από τους 4 νομούς της Κρήτης πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου.
3: Πληρωμές είδαμε. Άλλοι πήραν χρήματα πολλά, άλλοι δεν πήραν καθόλου. Γενικά γίνεται ένα μπάχαλο με τις πληρωμές. Αλλά είναι και άλλα προβλήματα πολλά. Είναι τα δασικά, είναι ο ΕΛΓΑ. Το έχουμε πει χίλιες φορές με τον ΕΛΓΑ. Όποιος θέλει να είναι προαιρετικά στον ΕΛΓΑ, να μην είναι υποχρεωτικά. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα παράδειγμα. Δεν ζητώ και από το κράτος να μου αποζημιώσει τα ζώα αν συμβούνε.
4: Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό όλοι εμείς οι παραγωγοί. Δυστυχώς πάλι οι πληρωμές δεν ήταν οι αναμενόμενες, ενώ βγαίνουν και ισχυρίζονται ότι οι πληρωμές έχουν γίνει επακριβώς, σωστά και έχουν πληρωθεί όλοι. Εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι δεν είναι έτσι, αυτό δεν ισχύει, οι πληρωμές πάλι έγιναν αρτζιμπούτζι και ρουλάς, συγγνώμη και για την έκφρασή μου, δεν έγιναν όπως ήπρεπε, πολλοί παραγωγοί έχουν μείνει απλήρωτοι.
5: Έχουμε κάνει έτσι αλλιώς και άλλες σκέψεις για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Περιμέναμε την πληρωμή. Η πληρωμή είναι άθλια έως καταστροφική. Ένα 30% έχει πληρωθεί πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν τις ελέγχους και πώς τις κάνουν. Ένα 30% που ανήκω και εγώ προσωπικά είναι κάκο πληρωμένοι και ένα 40% είναι εντελώς απλήρωτοι. Το ίδιο έγινε και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Από εκεί υπάρχει ένα 15% εντελώς απλήρωτη που συνεχίζει χωρίς αισθάσεις να είναι απλήρωτη.
2: Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στο αμήν, καθώς εκτός από τις κουτσουρεμένες πληρωμές καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπου πολλές περιουσίες παραγωγών έχουν χαρακτηριστεί δασικές.
6: Έχουμε από χρόνια προβλήματα τα οποία είναι άλυτα και δυστυχώς παρουσιάζεται κάθε χρόνο και συνέχεια άλλα προβλήματα. Όπως είναι λοιπόν οι δασικοί χάρτες με το κτηματολόγιο έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θέλουν την υφαρπαγή των περιουσιών μας. Αποβρήκαμε τις πατριάδες, τις παππούδες μας που δώσαν τη ζωή τους για αυτή τη γη και τώρα θέλουν να μας την πάρουν. Είναι τα χωράφια τα οποία μας πληρώνουν με έμφυα από το 2009 και μετά πληρώνουν με έμφυα για αυτά τα χωράφια, για αυτές τις περιουσίες που τώρα θέλουν να πάρουν αυτοί που θέλουν να τα κάνουν δασικά, τις πέτρες και τις αστιβίδες, να μας τα πάρουν.
3: Οι περισσότεροι, οι μισοί είναι απλέρωτοι. Όποιοι πληρωθήκανε πήρανε καλά λεφτά. Λοιπόν, εμείς τώρα συναντηθήκαμε εδώ οι Προέδροι, θα κουβεντιάσουμε για το πώς θα κινηθούμε. Θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις και μάλλον θα πάμε για συλλαλητήρια.
4: Και συζητούμε αυτή τη στιγμή για πληρωμές οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει το 25. Τέλος του 25 και έχουμε Ιούνιο του 26 και πληρωμές ακόμη εκκρεμούνε.
2: Θα ακολουθήσουν συνελεύσεις και το επόμενο διάστημα προκειμένου να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και η μορφή των συλλαλητηρίων, ενώ εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ζητούν να συναντηθούν ξανά και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Εμείς οι παραγωγοί, η γνήσια το πούμε, ποτέ δεν παρεσφρήσαμε σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα.

0: Αντιθέτως, εάν υπάρχουν οι κοινωνικές ομάδες που έχουν παρισφρήσει στο δικό μας επάγγελμα, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Δηλαδή, αν. Γιατί ακούω. Και βγαίνουν όλοι, άπαντες και πυροβολούν ποιους, τους κτηνοτρόφους. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εμείς σε ποιο επάγγελμα υπαρισφρήσαμε και δημιουργήσαμε πρόβλημα? Εάν κάποιοι επιτίδιοι έχουν μπει στο δικό μας επάγγελμα, δεν ευθυνούμαστε εμείς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Η πληρωμή, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα με συνταξικούς χάρτες στα κτηματολόγια, που στο νομολαστείο έχει κλείσει τώρα 3 χρόνια και ξέρουμε τα προβλήματα. Τώρα κλείσει την υπόλοιπη Κρήτη. Έχουμε κάνει μηνυτήρες αναφορές κατά παντός υπευθύνων εμείς στο νομολαστείο. Κανείς δεν τις εξετάζει, κανείς δεν μιλάει. Τώρα μπήκανε στο κόλπο και οι υπόλοιποι νομοί της Κρήτης. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις να κινηθούμε και να ζητήσουμε πρώτα-πρώτα ξεκάθαρα να μας δεχτεί ξανά ο Πρωθυπουργός, γιατί όσες φορές μας έχουν δεχτεί, είτε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, είτε ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, μας λένε ότι θα τα φτιάξει όλα και δεν φτιάχνει τίποτα.
2: Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τα συλλαλητήρια πάντως να θεωρούνται δεδομένα.
3: Νέα παράταση έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροάτων έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια Κρήτης, απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον ως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην υπηρετική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
0: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω, εσφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
0: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
0: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μην μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
3: Παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου του 2027 η δυνατότητα ολοκλήρωσης οικοδομικών αδειών που είχαν ξεκινήσει με το καθεστώς της καταπαρέκκλησης δόμησης. Η ρύθμιση αφορά όσους είχαν κινηθεί εγκαίρως, υποβάλλοντας έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 έτοιμα για προέγκριξη οικοδομικής άδειας ή για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, κατοχυρώνοντας έτσι το δικαίωμά τους.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027 δίνεται στην ισχύ των οικοδομικών αδειών για εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκληση σύμφωνα με νέα ρύθμιση. Η απόφαση αφορά περιπτώσεις ιδιοκτητών που είχαν κινηθεί εμπρόθεσμα και είχαν ήδη προχωρήσει σε προέγκρισεις ή απαιτούμενες διαδικασίες έως το 2022, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει τον φάκελό τους εντός των αρχικών προθεσμιών.
4: Έτσι ξαφνικά. Και φυσικά κάποιους να τους σώζουμε, γιατί δίνουμε μια καταληκτική ημερομηνία για αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση όσοι κατάφεραν ή όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αμήν τι άλλο ζητήσαμε την παράταση αυτή, δόθηκε.

0: για ένα χρόνο ακόμα, για να παρέσουν και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, οι υπηρεσίες δόμης εν προκειμένου, να ανταποκριθούν στην διαδικασία αυτή.
1: Άρα η παράταση έχει δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2027.
0: 30 Ιουνίου του 2027, σωστά. Είναι για ένα χρόνο για να εκδοθούν αυτές οι αιτήσεις βεβαίωσης και φυσικά οι αντίστοιχες οικονομικές άδειες.
1: Με τη νέα παράταση δίνεται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, αποτρέποντας την απώλεια δικαιωμάτων δόμησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μόνο στην υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου ήταν πάνω από 800 αιτήσεις. Mm-hmm.

0: όγκο σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης και φυσικά όλες αυτές οι αιτήσεις των πολιτών δεν μπόρεσαν να αποκριθούν οι υπηρεσίες. Το θέμα όμως, κυρία Μαρκουλάκη, είναι το εξής. Δεν μπορεί ο πολίτης να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να προλάβει για να σώσει την ιδιοκτησία του, να δίνονται καταληκτικές ημερομηνίες και την επόμενη μέρα αυτά τα οικόπεδα να είναι χωράφια.
1: Την ίδια ώρα η ρύθμιση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης και της ανάγκης για πιο ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο χωροταξικών κανόνων στην Ήπεθρο.
0: Φορά ένα αίτημα το οποίο είχαμε κάνει ως τεχνικό βελτίο εδώ και πάρα πολύ καιρό, που έλυγε 30 του 2026, η έκδοση των όρων δόμησης, των βεβαιώσεων όρων δόμησης και των προεκρίσεων οικοδομικών αδειών για τα κατά παρέκκληση άρτια οικοδομήσιμα, τα οποία βέβαια καταργήθηκε έτσι κι αλλιώς η δόμηση του σε αυτά, τα οποία προβλεπόταν από τον ΓΟΚ, τα οποία όμως καταργήθηκαν έτσι κι αλλιώς, αλλά όσοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει αίτηση για αυτά τα δύο που σας είπα στις υπηρεσίες δόμησης, μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2023 είχαν πάρει κάποιες παρατάσεις. Αυτή η παράταση λοιπόν ήταν αναγκαία σε κάθε περίπτωση, διότι οι υπηρεσίες δόμησης δεν ανταποκρίθηκαν στις αιτήσεις αυτές, διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος σε όλη τη χώρα.
2: Μια νέα εποχή στις ψηφιακές πληρωμές εγκαινιάζεται από σήμερα, καθώς οι χρήστες του Ήρης μπορούν πλέον να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η καταχώρηση IBAN.
1: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του IRIS με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να απαιτείται IBAN.
3: Το IRIS, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European IRIS. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
1: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
3: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
3: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν για

0: Πρώτων πυλών φαίνεται να είναι μια νέα χρονιά ρεκόρ όσον αφορά στις αφίξεις ξένων επιβατών στο αεροδρόμιο Χανίων Ιάννης Δασκαλογιάννης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βίλος. Έτσι όπως εξελίσσεται η κίνηση, μιλάμε για μια νέα χρονιά ρεκόρ που μπορεί να προσεγγίσουμε τους 4,4 εκατομμύρια επιβάτες, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν αριθμό που ισοδυναμεί με ποσοστιαία αύξηση σχεδόν 4 με 5% σε σχέση με πέρυσι.
1: Στα Χανιά βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βρύλος, ο οποίος μίλησε για τη φετινή σεζόν, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής καταγράφεται ήδη ρεκόρ στα Χανιά, ενώ σημείωσε πως μπορεί να προσεγγιστούν μέχρι 4,4 εκατομμύρια επιβάτες.
2: Με μεγάλη χαρά είμαστε πάλι σήμερα εδώ στα Χανιά. Είναι για άλλη μια χρονιά η πορεία της κίνησης του αεροδρομίου είναι εξαιρετική. Ήδη μέχρι στιγμής καταγράφουμε μια άνοδο της κίνησης κατά 12%. Όπου οφείλεται κυρίως στην κίνηση εξωτερικού, που είναι 13% μέχρι σήμερα. Και μιλάμε για άλλη μια χρονιά ρεκόρ, όπου με τα σημερινά δεδομένα θεωρούμε ότι θα προσεγγίσουμε τους 4,4 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή περίπου 4-5% ανάπτυξη σε σχέση με πέρσι.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ραντάρ, όπου αποκάλυψε πως βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης του εξοπλισμού, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Ως προς το σύστημα των ραντάρ, βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης του εξοπλισμού. Ήδη μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί και έχει παραδοθεί. Είμαστε σε φάση δοκιμών. Μάλιστα, χθες γίνανε και κάποιες δοκιμές, υποκανονικές συνθήκες, πτυτικές δοκιμές και στέφθηκαμε απόλυτη επιτυχία. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο, οπότε θα παραλευθεί επισήμως από την πολεμική αεροπορία προς χρήση.
1: Ο κύριος Βίλος επεσήμανε πως στόχος είναι η ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικού, ενώ κληθείς να σχολιάσει τις διεθνείς συνθήκες και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τις αεροπορικές εταιρείες, είπε ότι υπάρχει μεταβλητότητα, αλλά τα Χανιά δεν έχουν επηρεαστεί.
2: Οι επόμενοι στόχοι μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικού. Ήδη μιλάμε με αεροπορικές εταιρείες για νέα δρομολόγια του χρόνου, αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Υπάρχει μια μεταβλητότητα. Οι κρίσεις δημιουργούν κάποιες ανακατατάξεις στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών. Πράγμα που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής στα Χανιά. Θα δούμε κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να αποκόμουν, κάποιες άρες να έρχονται, αλλά το πρόσημο παραμένει θετικό.
1: Όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα με τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά πως η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναπτυχθεί πολύ στα αεροδρόμια της Fraport.
2: Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει ένα στάνταρ αφήγημα από την Ryanair. Πάνω στα τέλη. Τα τέλη όμως εμάς είναι ρυθμιζόμενα από τη σύμβαση παραχώρησης. Καθορίστηκαν το 2015, όποτε έγινε και ο διαγωνισμός, και κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού. Άρα δεν είναι ότι υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις στα τέλη. Και μάλιστα με αυτά τα τέλη, η Ryanair έχει αναπτυχθεί στα αεροδρόμια μας τα τελευταία χρόνια κατά πάνω από 40-45%.
1: Ακόμη ο κύριος Βίλος τόνισε πως η βάση στη Θεσσαλονίκη δεν έκλεισε όπως επικοινωνήθηκε, αλλά κόπηκαν δρομολόγια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεσσαλονίκη δεν έκλεισε η βάση. Απλά έτσι επικοινωνήθηκε. Αυτό που έγινε ήταν μια μείωση του χειμερινού προγράμματος από 25 δρομολόγια, μειώθηκε στα 15, δηλαδή λιγότερο από το μισό. Αυτά τα 10 δρομολόγια που κόπηκαν από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα, τα 5 ήδη εξυπηρετούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νομικό και πολιτικό μπλόκο στο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, που επιχειρούσε να περιορίσει την ηθαγένεια και γενετή στις ΗΠΑ, έβαλε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
1: Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο στόχευε στον τερματισμό της ηθαγένειας εκ γενετής για παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με πλειοψηφία 5 δικαστών, το δικαστήριο έκρινε ότι το διάταγμα παραβίαζε την 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Στην πλειοψηφία συντάχθηκαν ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου καθώς και 4 δικαστές, οι οποίοι έκριναν ότι η πολιτική ήταν παράνομη.
2: We have, you know, it's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people would just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused. I'm sure the conclusion from this opinion is going to be that you got to amend the Constitution to fix that. As we all know, it's a big challenge to amend the Constitution. It's only happened 27 times in our whole nation's history.
1: Ο δικαστής συμφώνησε με την απόφαση, αλλά σε ξεχωριστή γνώμη ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως το διάταγμα παραβιάζει την 14η τροπολογία, σημειώνοντας ωστόσο ότι αντιβαίνει σε ομοσπονδιακό νόμο. Διαφορετική άποψη κατέθεσαν 3 δικαστές. Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα τον Ιανουάριο του 2025 με την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Το διάταγμα προέβλεπε ότι 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύως του, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δικαιούνται πλέον ηθαγένεια εκ γενετής, εάν οι γονείς τους βρίσκονται στην χώρα παράνομα ή προσωρινά.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Το νέο Γενικό Διευθυντή Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε όφη το νευραλγικό αυτό πόστο αναλαμβάνει ο Χρήστος Καρυπίδης και εντωμεταξύ οι Ασπρόμαυροι αποχαιρέτησαν και επίσημα τον Έντι Σαλσέδο.
4: Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Καρυπίδη ανακοίνωσε επίσημα όφη, όπου αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου και τοποθετείται στην κορυφή της ιεραρχίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Καρυπίδης αναλαμβάνει πλέον τον συντονισμό και τη συνολική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος του όφη σε ένα κομβικό διοικητικό ρόλο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Η ΠΑΕ όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κύριο Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στην ομάδα μας. Γεννημένος στις Σέρες 2 Δεκεμβρίου του 1982, ο κύριος Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Executive Master for International Players αλλά και UEFA Alpha. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της Σκοτσέζικης Hearts, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία με συνολικά 380 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2019, μετά το τέλος της καριέρας του, ανέλαβε στον ΠΑΟΚ αρχικά τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαιρικού Τμήματος και στη συνέχεια αυτή του Τεχνικού Διευθυντή, θέση την οποία κατήχε ως τις 30 Ιουνίου του 2026. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το κύπελο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παρουσία του δικεφάλου με 2 συμμετοχές στην προημιτελική φάση του UEFA Conference League. Καλωσορίζουμε τον κύριο Καρυπίδη στην οικογένεια του Όφη και ευχόμαστε να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές επιτυχίες της ομάδας μας. Στο μεταξύ, ο Έντι Σαλσέδο αποτελεί παρελθόν από τον Όφη και με επίσημο τρόπο πλέον. Ο νεαρός επιθετικός δεν θα συνεχίσει να φοράει τα ασπρόμαυρα με την ΠΑΕ να αποχαιρετά. Νωρίτερα, ο ίδιος μέσω ανάρτησής του είχε συγκινήσει με το αντίο του στο σύλλογο, με τον οποίο πανηγύρισε και ένα κύπελο Ελλάδος. Η ανακοίνωση του Όφη έχει ως εξής. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Έντι Σαλσέδο. Με συνέπεια και έφεση στο σκοράρισμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας μας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς του Όφη. Ο 24χρονος επιθετικός, στα 2 χρόνια που αγωνίστηκε με τον Όφη, στέφθηκε κυπελλουχός Ελλάδας στη σεζόν 2025-2026, ενώ έδωσε το παρόν τόσο στον περσινό τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον, όσο και στο Super Cup. Συνολικά κατέγραψε 67 συμμετοχές με τη φανέλα του Όφη, σκοράροντας 19 φορές. Έντι, σε ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,88% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,33 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανελήφθη στα 334,88 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά. Ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνεις.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνεις.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό. Μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Η κόρη μας.

0: Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
0: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συγκάτω πολύ έλαιο.
4: Καλώ στην detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
5: Σιγά μη σου πω.
6: Άρα.
7: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
5: Γεια σας.
7: Γεια σας.
5: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
7: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
5: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
7: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
5: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
7: Είπατε κάτι?
5: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
7: Αφού έχουμε Nova More.
5: Σιγά το μυστικό του κράτους.
7: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα...
9: Τι επαγγέλλεστε, ε?
10: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
9: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
11: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
12: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
13: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
14: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
22: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιανάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα. Προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου, γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολική ζωή είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη. Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε τη

0: τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα, γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κυπποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κατά αρχή ως Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύει ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης, μικρούλης, πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε το, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές, και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασίας. Στη Βιάρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω. Γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων, εντός εισαγωγικών λέξης, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, με ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάνο Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάνο Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο.

0: ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, συγγνώμη, δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεται ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια.
0: Μα όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια η ευθυνή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας σε μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα, τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμία περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
5: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Σιγά το πολύ έλαιο.
5: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
6: Σιγά μη σου πω.
7: Άρα.
8: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
6: Σιγά το jet. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
6: Σιγά τη βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
6: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
9: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
2: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση,

Εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας τα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος,

0: μορφή, η αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την βούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
0: Όχι. Όχι.
1: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων βέβαια έτσι, ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τάξε που συμβαστά πόνος την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της?
0: Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουνε σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς τα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να τους πει «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να τους πει «Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του Μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν,

0: Ήρθαν οι χοροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χοροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Άνω Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χοροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα. Ήταν επιθετικοί χοροί. Ήταν χοροί διασκέδασης, χοροί ευχαρίστησης. Χοροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή
0: Γιατί είναι
1: την
0: το απλό. Είναι το απλουστευμένο. Και αυτό
1: Μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει
1: περίοδος.
0: Ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Το πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση. Οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει ερ για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός. Μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις.

0: Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στις Λεβεντόκορμοι, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «Αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος στον άλλο, «Είτε θέλει, μπρε». Λέει, «Αμνηστία θέλει», λέει. Λέει, «Δώσετε του την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και
0: η παράδοση...
1: ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή, εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα. Μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλέντια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό, και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρόσυλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελείται το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα, για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισα να γράψω

0: γράφονται μεγάλα, τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα, μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά της φραγκούλιας ποίησης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότες στα νερά, που χελαδιδούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε. Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκη. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βορειζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κρητική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα προτείνουμε, θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
2: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην την Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Συνδά το πολύ έλαιο.
10: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
11: Σιγά να σου πω.
12: Άρα.
13: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
11: Γεια σας.
13: Γεια σας.
11: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
13: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
11: Σιγά το τζετ.
13: Κατά τα άλλα πώς είστε? Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
11: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
13: Είπατε κάτι?
11: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Για τελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
13: αφού έχουμε Nova Amor.
11: Σιγά το μυστικό του κράτους.
13: Και εμείς θα το βάλουμε.
12: Nova Amor. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova Amor. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova Amor. Σιγά μην τα άφηνα.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιώς, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε

0: το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας, γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία, που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
1: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια. Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
0: Εκεί θα
1: καταλήγατε.
0: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι, αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε κι άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Mm-hmm. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Mm-hmm. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε?
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις, και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε ένα σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά, στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα.

0: αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Έκτιμο ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
1: ναι,
0: και,
1: βεβαίως,
0: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω, έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ. Και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών. Να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και των φαντς. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα που καινοτομεί και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
0: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς, και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕ και ΠΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν πεδία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
3: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στρατού του Ορμούζ. Mm. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, mm-hmm. με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκτόσεων μπορεί να υπάρχουν mm-hmm. ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωματισμένα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουν τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Άψη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση.

0: σε τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη να αυξάνει τα εισοδήματα. Ναι. Συνεχώς αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και ο μέσος μισθός αυξάνεται και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεραιριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσφοκέρδειας, mm-hmm. η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη Δημαία και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία.

0: Έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, mm-hmm. στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν οι δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουν. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως το καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως το καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος yeah. των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζεται εννοώ.
0: Θέλω να σας πω mm-hmm. ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΠΠΗ είναι προφανώς μια καλή είδηση. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε mm-hmm. τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο. Και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουν στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 mm-hmm. για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη των 27 ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι προτελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα και τα τρόφιμα, mm-hmm. ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκη ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς

0: Και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στη Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, mm-hmm. και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Να, και δεν μπορώ να φανταστώ mm-hmm. ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Mm-hmm. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό mm-hmm. να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη. Θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και κόζα νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Mm-hmm. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Mm-hmm. Έχω το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Mm-hmm. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη

0: να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, mm-hmm. συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά mm-hmm. την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό. Εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να αντιμετωπίσουμε το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Mm-hmm. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Mm-hmm. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Mm. Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση, η οποία σας θυμίζω ότι έγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής mm-hmm. είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο mm-hmm. μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει. Και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά. Για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Mm-hmm. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό είναι ένα στίχημα, μια πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, mm-hmm. έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Mm. Παράδειγμα, τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Mm. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια.

0: γενιά. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα, στην οποία διολίστησε και το Πασόκ. Αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίβνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται. 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε ότι έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχυροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα. Εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
0: ότι είναι λίγο οξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσεις εξηγήσεις στις αρχές. Ναι. Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια, είναι και προσοχή και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μαζί με τις στάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις στάσεις που δεν είναι δημοσκοπήσεις, έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το ΠΑΣΟΚ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος

0: έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μια αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, mm-hmm. για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψαμε, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
4: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
5: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Συγκάτω πολύ έλαιο.
3: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
4: Σιγά μη σου πω.
2: Άλλο.
5: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
5: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
4: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
5: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
4: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
5: Είπατε κάτι?
4: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
5: Αφού έχουμε Nova More.
4: Σιγά το μυστικό του κράτους.
5: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
6: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Φυσικά, Jesse, μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχιμάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή, γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα Νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσει, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει κορυφθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό,

0: τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, ναι, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυπονησιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη και του εγχειρήματος Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εν τω μεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιλυκής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
1: Σωστά.
0: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία, mm-hmm, που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση, στο, mm-hmm, πολύ φιλόξενο κανάλι.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm, αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm, είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει η νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση.

0: θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναείνουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω θα το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, ενώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Γερακάκη, ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόορη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων, τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη, αυτή είναι που μας νοιάζει, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρυσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσω πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Νέα Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Πράγμα το οποίο θα τη έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις ψηφοκεντρικές δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αν θα είναι περαιτέρω

0: ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε ναι, ναι. Και κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή η κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι θα, και κατά την δική μου γνώμη, θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις. Άρα, ο δικός του πύχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον. Mm-hmm. Και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συναισθηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού. Και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί, όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο, θέλω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
0: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα θα έχει υπαρξιακό ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, mm-hmm. και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, mm-hmm. όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.